0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Τρόνος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Τρόνος 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
2: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
1: Του αυτοκινήτου, ναι. Εσύ εννοεί
2: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίο.
3: Το έντομο. Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
2: Γιατί?
3: Υπάρχει Παγκόσμια Μέρα κουμπιού.
2: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
1: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
3: Βενζίνη.
1: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
2: Μυρμήγκια.
1: Όχι.
2: Ακρίδες.
1: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
2: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
1: Και όμω όχι. Άλλο.
2: Παστίτσιο.
1: Όχι.
3: Σκουλίκια.
1: Μόνο.
2: Από όλα.
1: Όχι, όχι. Με κοπριά.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
3: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ξεχασμένα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
3: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
4: Περιμένουμε.
2: Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
4: Όπα! Αλήθεια λες.
2: Δεν το έχω πάρει.
4: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
2: Δηλαδή, μην νομίζεις.
3: Να το ξαναβάλω.
2: Όχι, ας δεν πειράζει.
4: Ίσα ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
3: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
4: Θες να μου το κολλήσεις.
3: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
4: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
3: Έτσι.
4: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
3: Καλύτερα ίσως.
2: Πρέπει να πεις κλαρίνο, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
3: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
2: Χωρίς λόγο.
4: Ωραία, δεν θα ήταν.
2: Ναι.
4: Γεια σου, Γιαννάρα.
2: Ναι.
4: Τσακ, πάρτο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Judith, come get your kid.
16: She's not home. Bye-bye.
17: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
18: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
19: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.

Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
2: Χρόνια πολλά. Λούλι, το Λουλάκι.
1: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
2: Ο Χρήστος ο Λούλης.
1: Όχι.
2: Τι, Λούλης δεν υπάρχει μικρό. Όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
1: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
2: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
1: Όχι, υπάρχει
2: Λούλης, όντως.
3: Όπως υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούρια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
2: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
1: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
3: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
1: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
3: Το 72.
1: Το 72. Έλεος. 72. Έκανε χάλια.
4: 72.
1: Τι είμαι?
4: 72.
1: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
3: Στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ
1: εντυπωσιακό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Κάνουν
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει πολύ στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνα κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο η κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύ σπορό.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύ σπορό.
2: Καλό, καλό. Τίμιο, τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι, όχι. Χριστό, από αυτά που ακούστηκαν πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέτρα.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε το κείμενο.
0: Νούμερο 4.
5: Μπορώ.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είδα την έκταση στο κορδόνι.
1: Από τα πιο ωραία που είχε κάποιο στο Βατράχι.
3: Φανταστικό.
1: Είναι έπος πραγματικά.
3: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι. Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
3: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον Καλημέρα
1: Δρόμο. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα
2: πώς είσαι?
1: Κατερίνα.
2: Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια.
3: Έλα ρε ομάδα.
2: Τι χαμπάρια.
3: Είστε καλά ρε εσείς.
1: Σήμερα
2: καλά.
1: Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026.
3: Γιορτάζει ένα από τα αγαπημένα μου ονόματα. Ένα όνομα που το χρησιμοποιώ δηλαδή για να, και για ανθρώπους που δεν τους λένε έτσι. Αλλά λέω ρε εσύ κοίτα, αυτός είναι ένας Προκόπης.
1: Βέβαια,
3: το δύο. Θεωρώ συγκλονιστικό όνομα το Προκόπης.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Το λες για καλό, φαντάζομαι.
3: Το λέω για κάτι εδώ ιδιαίτερο. Ναι, ναι, εννοείται για καλό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι. Ωραία, κοίτα, είναι, αυτός είναι Προκόπης.
1: Και το Προκόπια είναι ωραίο.
3: Προκοπία. Το Προκόπια, οκ. Okay. Το βλέπω ναι. Ένα όνομα.
1: Είναι προκομμένο όνομα.
2: Είναι ρε παιδί.
3: Είναι, αλλά δεν είναι το. Ο Προκόπης έχει συγκεκριμένο στυλ, είναι συγκεκριμένη φάτσα.
1: Δεν ξέρω κανένα Προκόπη. Δεν έχω γνωρίσει.
3: Ούτε εγώ κανέναν. Παρόλα αυτά ξέρω.
2: Τον Παυλόπουλο, ξέρει.
3: Χωρί να
2: ξέρει. Παυλόπουλο.
1: Ναι, από ένα οφείλω.
3: Α, ναι, όντως.
1: Όχι, είσαι δίκαιο. Ο Προκόπης Παυλόπουλο.
3: Όντω ρε εσύ.
1: Έχει
3: δεν είχα σκεφτεί ούτε εγώ.
1: Τον έχουμε σαν Παυλόπουλο.
3: Ναι.
2: Αλλά όχι σαν Προκόπη.
1: Προκόπης, ναι,
3: είναι Προκόπης. Ενώ δεν ξέρω κανέναν Προκόπη.
1: Ναι, ναι.
3: Ξέρω πολλούς Προκόπηδες από την άλλη, κατάλαβες. Που είναι στο μυαλό μου Προκόπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Προκόπη, πώς είναι Προκόπη.
1: Ωραία. Πολύ καλό, βέβαια.
2: Δηλαδή, θέλω να μου πεις, ας πούμε, να το βάλεις σε ένα context όλο αυτό για να καταλάβουμε τι εννοείς.
3: Είναι δύσκολο να το βάλω σε context.
2: Είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος που βλέπεις ότι βοηθάει μία γιαγιά στον δρόμο να περάσει, ας πούμε, το φανάρι και λες. Α, να, ένας Προκόπης.
3: Θα το έκανε ένας Προκόπης αυτός. Ο Προκόπης έχει το κεφάλι έτσι λίγο χαμηλά, είναι χαμηλών τόνων.
1: Συγγνώμη, τις γιαγιάδες που περάσαν τον δρόμο, οι Χρυσαυγίδες δεν το κάνανε αυτό. Δεν ήταν
3: ναι.
1: Δικό του τέτοιο, θυμάστε κάποτε.
3: Είναι αλήθεια. Ήτανε...
2: Παιδιά.
3: Ήτανε στις δραστηριότητες τους.
1: Έτσι δεν λέγανε κάποτε.
3: Ήτανε...
1: Περνάνε τις γιαγιάδες από τον δρόμο. Το λέγανε αυτό.
3: Τις πηγαίνανε στα ATM να σηκώσουν
1: ναι, ναι,
3: λεφτά.
1: Ναι. Ήταν από τα...
3: Δέρνανε τον αλλοδαπό που μπορούσε να περνάει κοντά από τη γιαγιά. Ήταν ένα πακέτο που παρήχανε. Ένα πλήρες πακέτο.
2: Δεν αναλάβουν αυτοί αυτό το ρόλο. Όχι, έχουμε περάσει όλοι οι γιαγιάδες.
1: Έχει περάσει ποτέ γιαγιά από τον δρόμο.
2: Εννοείται, ρε.
3: Χωρίς να το ζητήσει, πας που και παίρνει γιαγιά και τη περνά.
1: Για να περάσει με το αυτοκίνητο, το έκανε επίτηδε. Δηλαδή, αλλά γιαγιά.
2: Όχι, ρε παιδί μου, βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίο, α πούμε, χρειάζεται, βλέπει ότι χρειάζεται τη βοήθειά
3: σου. Στο λέω γιατί παρεξηγούνται. Έχω πάει εγώ, α πούμε, και μου λέει. Φύγε από εδώ, ρε, μου λέει, δεν μπορώ να περάσω εγώ τον δρόμο. Δηλαδή.
1: Εγώ έχω σηκωθεί σε λεωφορείο.
2: Μήπως το κάνεις
3: και μου παρεξηγήθηκε.
1: Δεν κατάλαβα. Τι...
3: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
3: Μια ηλικία έχουμε. Κάτσε κάτω, ρε.
2: Σου είπε και μια ηλικία έχουμε.
1: Όχι.
2: Γιατί έτσι είπε.
1: Έτσι είπε.
2: Τον άκουσα.
1: Έτσι είπε. Εδώ διαφορετικά.
3: Φαντάζεσαι, κάτσε κάτω, ρε.
2: Έτσι είπε.
3: Κάτσε κάτω, ρε.
1: Ξεκινάμε.

0: Δρόμος 89,8 και θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Είναι από αυτά που ο Γιάννης πραγματικά
1: και σε ευχαριστώ
0: θα το καταλάβει.
1: Ξεκινάει έτσι την ημέρα.
0: Βέβαια τρως τώρα και αυτό με ανησυχεί.
2: Όχι.
0: Καλό θα είναι να το ακούσεις χωρίς να τρως. Έτσι, ας το κάτω.
1: Για να μας φτύσεις τίποτα στη μούρη.
0: Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός. Επαναλαμβάνω.
2: Έπεσε
0: το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
1: Μουσακατεύτηκα.
0: Μουσακάτεψε το πόδι.
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Εγώ εδώ μεταξύ έκανα κάτι σκέψεις δευτερολέπτου που είχαν να κάνουν με το κύριο ingredient του μουσακά που είναι.
1: Μελτζάνα.
0: Βέβαια.
2: Και επειδή έπεσε στο πόδι, λέω θα έχει να κάνει με τα παπουτσάκια κάτι.
1: Και το μελτζάνα, μελιτζάνιασα.
2: Αλλά
1: θα
2: δεν.
1: Αυτό,
2: μπράβο, ναι. Γιάννη, μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστώ,
2: αποδέχομαι την ήττα μου και βέβαια.
1: Εντάξει, έπαιζε στο γήπεδό μου τώρα. Αυτά είναι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
2: Δεν έχει να κάνει, έχω πει πολύ καλύτερα από σένα.
0: Να σα πω ένα ώρα που μου έστειλαν τώρα.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
2: Καθόλου.
0: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο. Παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Για ξαναπες το.
0: Δεν το κατάλαβες, ε.
2: Για ξαναπες το λίγο.
0: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Θέλει χρόνο.
1: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
2: Και πέρασε.
1: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου. Το σωστό, το επαγγελματικό,
0: αυτό
1: το δικό σου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά εγώ.
2: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Δεν είναι θέμα επαγγελματικό.
1: Είχα καθαρίσει.
2: Πραγματικά δεν μπορώ να κάνω.
1: Μου καθάρισα.
2: Ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω.
1: Και ήταν ικανοποιημένο ο άνθρωπο, θα ήμασταν και εμεί τέτοιο.
2: Άκου. Καταρχά δεν μπορώ να κάνω μου.
0: Δεν αφήνει τίποτα.
2: Συγκαταβατικό. Δεν μπορώ να το κάνω από το μου το συγκαταβατικό όταν δεν έχω καταλάβει τι να πει. Οι αγελάδες και τέτοια.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Δεν
2: γιατί δεν έχω καταλάβει. Οπότε ναι. Ο Χρήστος θα νομίζει ότι έχουμε συνεννοηθεί χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί.
1: Και σε αυτό δεν σου αρέσει.
2: Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
1: Ποιο.
2: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Εγώ έχω καταλάβει τα
2: τι
0: πάντα.
2: Έχω καταλάβει, ρε.
0: Έχω καταλάβει ότι θα πάμε σε letter games.
2: Α, αυτό εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, συγκεντρωθείτε, θα γίνει χαμός. 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος 89,8, Letter Game, μπροστά μας, ανοίγει η πόρτα και καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
0: Το όνομά σας?
3: Δεν το λέτε και
1: Ελένη.
3: Πολύ.
0: Ελένη. Δεν, όχι, καλά.
1: Περιμένω απλώς την άδεια για διακοπές.
0: Ναι, μπράβο. Φαινόταν αυτό.
3: Είστε από τους τυχερούς, πήρατε το φιλετάκι της άδειας εκεί τον Αύγουστο ή σας έχουν χώσει κανένα Σεπτέμβρη?
1: Όχι, περιμένω τώρα τέλος Ιουλίου. Μετράω τις μέρες σαν τους φυλακισμένους.
3: Τέλος Ιουλίου είναι καλό.
2: 25 που φεύγουμε κι εμείς.
1: Ναι.
2: Τέλειο.
0: Παρέα θα πάμε.
2: Πού θα πάτε?
1: Στο Αίγιο.
2: Στο Αίγιο είναι πολύ ωραία.
0: Στο Αίγιο Πέλαγος.
1: Κάτσε να πούμε με τους λαγοκέφαλους, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
2: Έχει λαγοκέφαλους? Έχει όντως.
1: Δεν ξέρω. Παντού έχει.
3: Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται.
0: Παντού μπορεί.
2: Ενώ,
0: να είναι.
2: Ειδικά στο Αίγιο. Γιατί έχουν πει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που οι λαγοκέφαλοι γουστάρουν περισσότερο να βρίσκονται.
0: Άντε,
1: τι να πω.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Για ποιο λόγο πηγαίνουν? Λόγω νερών, θερμοκρασίας?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Μία κυρία που τη δάγκωσε στο λαιμό, πού τη δάγκωσε? Στην Πάτρα, κοντά στο Αίγιο.
2: Κατάλαβα,
3: καλά κάνετε και φοβάστε. Στην Πάτρα. Τη δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό, Χρήστο.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ρε, εσύ, είναι αλήθεια αυτό?
3: Ήταν ψέματα. Πήγε στο κέντρο υγείας, έκαναν αντιτετανικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Πάντως, παιδιά, έχω ακούσει, δεν νομίζω ότι είναι ψέματα αυτό που θα πω. Όχι για να μην τρομοκρατούμαστε κτλ. Αλλά όταν αυτό δαγκώνει, δεν βγάζει κάτι τοξικό τώρα που
0: τίποτα
2: δαγκώνει.
0: Όταν το τρως είναι το θέμα.
2: Μόνο όταν το τρως.
3: Απλά σου. Σαν να σε δαγκώσω εγώ.
2: Αυτό δεν είναι όταν ωραίο.
0: Όταν κολυμπάς, Κατερίνα, προσέχεις, μην τρως τα ψαράκια. Βουτάς και
3: καλά, με κλειστό το στόμα.
0: Ναι, δεν είσαι.
2: Δελφίνη!
1: Και αν είναι μεγάλο και ορμήσει, τι θα πεις? Αχ, δεν
2: θα πεις γεια σας και θα φύγεις κατευθείαν. Θα στρίψεις δεξιά και έφυγες. Ελένη μου, λοιπόν.
0: Ελένη, να σε ρωτήσω
2: Ελένης
0: κάτι.
2: Μου, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ελένη μας, να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι είναι χειρότερο, τσούχτρες ή λαγοκέφαλη? Δηλαδή, βουτάς κάπου.
1: Και τα δύο.
0: Όχι, διάλεξε ένα από τα δύο.
3: Αυτό δεν έχει τσιμπήσει, δεν έχει δαγκώσει λαγοκέφαλο.
0: Φοβάται
1: όμως. Εγώ έχω αλλεργίες εδώ μεταξύ και την έχω πατήσει και με τσούχτρα που έχω πριστεί γενικώς. Οπότε την τσούχτρα σίγουρα δεν τη θέλω.
2: Θέλω λίγο
1: έχει
2: να πάρεις.
1: Έχει και μόνο τσούχτρες εκεί, δηλαδή πραγματικά.
2: Μα γιατί θα. Όλα τα κακά θα σε βρουν. Αντισταμινικό να έχει μαζί σου, να ξέρει, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε. Θα παίξουμε.
2: Σιρόπι, χαπάκια, ό,τι να είναι.
0: Χρειάζεται. Θα παίξουμε με το γράμμα Κάπα.
2: Ωραίο γράμμα.
1: Α, εύκολο. Εντάξει.
0: Ζώο.
1: Ζώο. Καγκουρό.
0: Όνομα.
1: Κωνσταντίνος.
0: Πράγμα.
2: Ένας να πει Κατερίνα, ρε φίλε.
1: Κουτάλι.
0: Φυτό.
1: Κρινάκι.
0: Φαγητό.
1: Ποκορέτσι.
0: Πόλη.
1: Κοζάνη.
0: Χώρα.
1: Κοπενχάγη. Α, όχι, Κοπενχάγη είναι πόλη. Καναδάς.
2: Ναι, μπράβο.
0: Επάγγελμα.
1: Κομωτής.
0: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
1: Το επίθετο πρέπει να είναι.
0: Ναι.
2: Είναι ο Στέφανος.
1: Κορκολής.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
1: Χάλια. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Όλυμπος κιό. Μάλλον.
1: Κύσαβος.
0: Μπράβο
2: σου, Ελένη. Θα πας στο Αίγιο κερδισμένη. Μη φοβάσαι τίποτα. Να περάσεις καταπληκτικά. Καλές διακοπές.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8 και σας το είπα λίγο πριν, αλλά χρειάζεται, είναι μια έτσι, πώς το λένε, μια πρακτική πληροφορία αυτή, να το ξέρει ο κόσμος. Συναγερμός για τους ιδιοκτήτες ζώων στην Κρήτη μετά τον θάνατο σκύλου που έφαγε λαγοκέφαλο στη παραλία.
1: Ναι, αρέσει, είχε ξεβραστεί ο λαγοκέφαλος, ήταν έξω.
0: Το περιστατικό σημειώθηκε στους καλούς λιμένες Ηρακλείου, όταν το σκυλί φαίνεται να εντόπισε και να έφαγε το λαγοκέφαλο.
2: Κοίτα, ρε,
0: που είχε ξεβραστεί στην ακτή. Μεγάλη προσοχή λοιπόν και για τα σκυλάκια σας. Έτσι, είπαμε ότι η επικινδυνότητα είναι κυρίως στο.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να το φας. Πριν συνεχίσουμε, διάβαζα για τον προπονητή της Εθνικής Νορβηγίας, τον Στάλε Σολμπάκεν.
0: Ναι.
1: Που είναι έτσι μια ιδιαίτερη μορφή, ένας ιδιαίτερος τύπος. Και ήταν επειδή ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία είχε πεθάνει. Και επανήλθε στη ζωή. Είναι μία από τις πολύ πρωτοποριακές περιπτώσεις. Έπαθε καρδιακή προσβολή τον Μάρτιο του 2001, ενώ προπονούνταν με την Κοπενχάγη. Κηρύχθηκε κλινικά νεκρός. Έπαθε καρδιακή προσβολή τον Μάρτιο του 2000, του

0: ποδοσφαιριστής, μέσα σε 8 λεπτά έγινες πολύ καλός προπονητής.
1: Ξέρεις ότι οι άνθρωποι, υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που έχει ξυπνήσει
0: και μιλά γλώσσες.
2: Και μιλάει άλλη γλώσσα.
0: Ναι, ναι, ξαφνικά από, εγώ, από γαλλικά να μιλάει ισπανικά. Ναι.
2: Χωρίς να ξέρει πριν.
0: Τίποτα, ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, αυτό δεν είναι πολύ σπουδαίο. Είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο, πάνω στο οποίο πρέπει, ας πούμε, να κάτσουμε, να σκεφτούμε, να εντρυφήσουμε, να το ψάξουμε με έναν τρόπο.
2: Επίσης, αν δεις, επειδή μου αρέσει να ψάχνω και την κομική πλευρά στα πράγματα, φαντάσου πώς είναι για τους. Αστείο και ενδεχομένως και σοκαριστικό για τους συγγενείς.
0: Για τους συγγενείς που
2: φαντάζομαι τώρα να πάθει κάτι, χτύπα ξύλο ένας δικός μας άνθρωπος. Να πάμε στο νοσοκομείο και να ξυπνήσει και αρχίσει να μας μιλάει ισπανικά.
1: Ναι, ναι, όλα και τα άλλα.
0: Αρκεί να μην νομίζει, να μην νομίζει ότι είναι Ισπανός. Ξέρεις, να έχει άλλο όνομα κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ο Γιάννης Κορδόνης, παραδείγματος χάρη, που μιλάει ισπανικά.
2: Που επιτέλους θα μπορεί να τον λένε Γκαμπριέλ Γκαρθία Μάρκες.
0: Ή ο Μπαρδέμ. Ο Μπαρδέμ που μιλάει. Τον είδες τον Μπαρδέμ χθες.
2: Σε όλα τα παιχνίδια είναι ο κέρατος.
0: Σε όλα τα παιχνίδια είναι.
2: Μαζί με την Πενέλοπε.
1: Νομίζω.
0: Πες το.
1: Πρέπει να ξυριστεί. Ο Δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δρασερό Summer Camp της Αθήνας. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά 5 ετών και άνω βέβαια. Με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή εμείς εδώ δίνουμε την ευκαιρία σε έναν τυχερό ακροατή να κερδίσει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων παρακαλώ στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Τώρα, για να μπορέσετε να είστε ο τυχερός, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε στείλει ένα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη καλοκαίρι. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρείτε στο δρόμος.fm.gr. Καλή επιτυχία σε όλους!
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για προβληματισμό.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, τα πράγματα είναι εδώ πάρα πολύ σοβαρά, γιατί η Αναστασία στέλνει το εξής μήνυμα, στο οποίο και εσείς που μας ακούτε μπορείτε να ανταποκριθείτε στέλνοντας μήνυματα στο Viber στο 6987-898-898. Τι διαπραγματεύεται το θέμα της Αναστασίας? Τι γρουσουζιά.
2: Α, τον καπιταλισμό θα έλεγα.
1: Όχι. Τι γρουσούζια.
2: Με ενδιαφέρει.
1: Έχω καντεμιά, μια καντεμιά. Πολύ καλή φίλη.
2: Ελπίζω συγγνώμη μόνο να το πάω από πριν, γιατί αν είναι αυτό το θέμα εγώ δεν θα θέλω να συμμετάσχω. Αν σταθεί στην παρουσία του πρωθυπουργού μας στο Wimbledon που πήγε να δει τη Μαρία Σάκαρη και εντάξει έχασε με κάτω τα χέρια από την αντίπαλό της. Αν είναι αυτό το θέμα, απλά στο λέω Χρήστο, εγώ δεν θέλω να συμμετάσχω.
0: Είναι.
1: Όχι Χρήστο,
2: θα συμμετάσχω.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρχε περίπτωση να είναι αυτό το θέμα? Ήταν στα μάτια. Υπήρχε περίπτωση.
2: Γιατί όχι, ακροατές δεν ξέρεις. Είναι κάτι περίεργη τύπη εδώ πέρα. Δεν ξέρω.
0: Πάμε.
1: Γιατί δεν μας στέλνει η Μαρία Σάκαρη τον προβληματισμό. Μας τον στέλνει η Αναστασία.
2: Okay.
1: Εντάξει. Η οποία λέει το εξής. Έχω μια πολύ καλή φίλη, κάνουμε παρέα χρόνια, αλλά έχω καταλήξει στο ότι είναι ο πιο κρουσούζης άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Αν της πω ότι γνώριζα κάποιον και πάει καλά, μέσα σε λίγες μέρες κάτι θα στραβώσει οπωσδήποτε. Αν της πω ότι έκλεισα διακοπές, ξέρω εγώ, όλο και κάτι θα γίνει. Αν της πω ότι έχω ένα καλό νέο, θα πεταχτεί και θα μου πει κάτι τύπου. Καλά, μην το δένεις και κόμπο για να δούμε πώς θα κρατήσει. Μακάρι όλα να πάνε καλά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και μετά όλο κάτι χαλάει. Έχω φτάσει λοιπόν πλέον στο σημείο να μην θέλω να της λέω τίποτα προσωπικό. Τώρα εκείνη έχει αρχίσει να το καταλαβαίνει και με ρωτάει συνέχεια γιατί δεν μου λες πια τα νέα σου, δεν με εμπιστεύεσαι. Και εγώ τι να της πω, ρε παιδιά, δεν σου λέω τίποτα γιατί είσαι ό,τι πιο γρουσουζικό έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Εσείς τι θα κάνατε, λέει η Αναστασία.
0: Πόσο στερεοτυπικό. Πόσο πραγματικά όταν ακούω τέτοια πράγματα τρελαίνομαι. Να δεχθώ τον φίλο μου εκείνον που είχα γνωρίσει πριν 30 χρόνια που έλεγε «Έχω μάτι, με έχει χτυπήσει μάτι».
2: Με έχει καρφώσει μάτι.
0: Με έχει καρφώσει μάτι. Εκείνον το δεχθώ και μόνο αυτό. Αλλά όταν ακούω νέα παιδιά να τα πιστεύουν αυτά ή να ακούω όλες αυτές τις δηλώσεις για τον Πρωθυπουργό, για αυτά ότι είναι καντέμις και τις καντεμιές και τις χρυσουζιές και τύπους που δεν αλλάζουν. Όχι, δεν τα δέχομαι αυτά. Τα θεωρώ πολύ ξεπερασμένα.
2: Χρήστο, μου άρεσε πάρα πολύ που μιλάς έτσι προχωρημένα, επιστημονικά, χωρίς. Στεναχωριέμαι αδιανόητα που δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου. Διότι αν πιστεύω σε κάτι σε αυτή τη ζωή, είναι η γρουσουζιά. Κατερίνα, έχεις την προσοχή μου. Πρόσεξε όμως τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει τώρα. Αυτό που περιέγραψε είναι λίγο χειρότερο από τη γρουσουζιά. Διότι άλλο να είναι κάποιος γρουσούζης, άλλο να είναι κάποιος γκαντέμης, όπως ας πούμε είχα εγώ μια θεία μου. Εξαιρετική, μας αγαπούσε όλους. Αλλά έβαιζε ο Παναθηναϊκός. Χτύπαγε, ας πούμε, το τηλέφωνο, την είχα από μικρή. Κοίτανε η θεία μου. Θα έρχονταν η καταστροφή. Ήξερα ότι είχαμε τελειώσει. Έρχονταν επίσκεψη στο σπίτι. Ήταν τελειωμένο το παιχνίδι. Πρόσεξε όμως, δεν το έκανα από κακία. Ήταν απλά γκαντέμο η γυναίκα. Ήταν γκαντέμο.
0: Τώρα
2: μιλάω για την αδερφή του. Ήταν γκαντέμο.
1: Ήταν γκαντέμο ως προς εσάς, ειδικά. Ναι, ή γενικά και για την ίδια.
2: Γκαντέμο ως προς εμάς με εξειδίκευση στον Παναθηναϊκό. Μας έχει γονατίσει. Έχουμε κόψει, έχουμε χάσει πρωταθλήματα.
0: Τι ομάδα ήταν αυτή? Αδιαφορεί. Πώς ήταν ο Ολυμπιακός?
2: Του πατέρα μου, το μεταξύ. Τώρα, συγγνώμη που το λέω. Λόγω του πατέρα μου, δεν λέει, έλεγε ότι υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό. Α,
1: ναι, γι' αυτό.
2: Πρόσεξε όμως. Αυτό ήταν με την.
1: Ξέρεις, γιατί είχε επικεντρώσει την ενέργεια έτσι στον Παναθηναϊκό.
2: Το έκανε άθελά τη. Ή α πούμε.
0: Έχω κι εγώ ένα Παναθηναϊκό θείο, Καντέμι, τώρα.
2: Είδε.
0: Λέμε πω είναι των Παναθηναϊκών.
2: Μπορεί να είναι των Παναθηναϊκών. Ή α πούμε ο πρωθυπουργό, αυτό που το κατηγορώ μερικοί. Ο άνθρωπο είναι μια χαρά καλοπροαίρετο. Πήγε να δει και ήθελε να κερδίσει Μαρία Σάκαρη. Άλλο που έχασε. Αυτό είναι αγνή καντεμιά. Εδώ η φίλη περιγράφει κάτι άλλο. Λέει ότι της λέει τα νέα της.
1: Ναι, της έλεγε.
2: Της τα λέει και μετά έρχεται το καλό. Αυτό είναι γλωσσοφαγιά.
0: Α, είναι άλλο αυτό.
2: Αυτό είναι.
1: Θα σου σφίξω.
2: Μα σου πει, είναι η δικότητά μου αυτό τώρα το πράγμα που μιλάμε. Είναι γλωσσοφαγιά αυτό και είναι χειρότερο.
0: Αυτό είναι κακόβουλο.
2: Βέβαια.
0: Και υπάγεται σε άλλου κανόνε τη δυσεδαιμονία.
2: Ακριβώ. Ακριβώ.
1: Τι γλωσσοφαγιά και βλακίε. Αυτό είναι καθαρή ζήλια.
2: Ζήλια, ζήλια.
1: Αυτή είναι η φάση.
0: Άρα δεν είναι φελητή.
2: Είναι άλλο. Δηλαδή, όταν λε σε κάποιον κάτι που είναι και καλό για σένα και μετά στο μαυρίζει τον κάτι. Εκεί είναι ζήλια, γλωσσοφαγιά και όλα αυτά. Τα αρνητικά.
1: Ναι, μάλιστα. Έχεις δίκιο.
2: Καλά κάνει και δεν της λέει τίποτα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Καλά κάνει και σταμάτησε να της τα λέει.
1: Α, η Χριστίνα τι έχει γράψει. Το πρόβλημα δεν είναι η γρουσουζιά, φίλη μου, αλλά ότι αντί να χαρεί μαζί σου, πάντα βρίσκει κάτι αρνητικό να πει.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό. Και ο Μανώλης λέει: η γιαγιά μου έλεγε πάντα τα καλά νέα να τα λες αφού γίνουν.
0: ή να μην τα λες ποτέ, όταν θα σχεδιάσουμε μάλλον, όχι τα καλά νέα, τα σχέδια να μην τα λες ποτέ.
1: Εγώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια.
0: Τα σχέδια δεν τα ομολογείς.
1: Αυτό κάνω.
0: Ας το να πραγματοποιηθεί και μετά.
2: Επίσης, ενδεχομένως να έχω κάνει βλακεία, γιατί είναι πρωί και πάει νωρίς
1: τη
2: δουλειά.
1: Πες ότι την αγαπάς.
2: Θεία, εννοείται ότι τώρα αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα.
1: Πώς τη λένε, Θεία?
2: Θεία μου η Βίκη.
0: Και να πούμε στη Βίκη, αν θέλει, να πάρει τηλέφωνο να παίξει.
1: Ναι.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά, θα κερδίσει όπως και να έχει.
2: Σιγά το Παναθηναϊκό τώρα, δεν φταίσαι εσύ όλα, αφού ζωστε.
0: 2-11-18-91-8-9-8 σε λίγο τρία τραγούδια στη σειρά.

0: Δρόμος 89,8, τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε και μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Το όνομά
1: καλημέρα,
0: σας.
1: Καλημέρα, όλη μέρα, Κατερίνα.
0: Κατερίνα, πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι, Κατερίνα μας?
1: Έμπορος είμαι, Κατερίνα μας.
2: Κατερίνα μου, που είσαι έμπορος.
1: Είμαι συνονόματι.
2: Είμαστε συνονόματοι.
3: Τι εμπορεύεστε, τι εμπορεύεστε?
1: Εμπορευόμαστε αξεσουάρ γυναικεία.
3: Α, μάλιστα.
0: Τι είναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή κολλιέ, πτάθινες σαντούλες, τσαντάκια, όλα αυτά τα διάφορα.
3: Μπορώ μαζί με την Κατερίνα να κάνουμε μια διαφήμιση, αν θέλετε, για τα προϊόντα σας.
2: Όχι, όχι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έλα ρε, εσύ, για να χωθώ κι εγώ λίγο.
2: Τι να φορέσεις, κολλιέ?
3: Θα σε κοιτάω, θα σε θαυμάζω που το φοράς εσύ.
1: Ένα βραχιόλι, έχουμε και ανδρικά, δεν είναι μόνο για μας.
3: Ορίστε, έχει ανδρικά.
2: Πάρα πολύ. Καλά, δεν είναι πια ανδρικά γυναική, απλώς δεν φοράει κολλιέ. Δηλαδή,
3: το
2: αν φοράει κολλιέ, να το φορέσει.
1: Κάνε ένα καπέλο ψάφινο να μην του βάλουμε.
3: Ιδανικός, έχω το ιδανικό κεφάλι. Ιδανικό κεφάλι.
1: Τα βλέπεις, είδες που σε βρήκαμε.
2: Έχει όντως πάρα πολύ ωραίο κρανίο ο Γιάννης. Δηλαδή, μπορούμε να, εκεί να κάνουμε θαύματα.
1: Να κάνουμε μοντέλο δηλαδή. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Για να δούμε.
0: Πάμε.
1: Τα προτιμούσα

0: εσύ.
1: Τέλεια. Σ' ακούμε. Ωραία τραγούδια, ερωτευμένος, ερωτευμένος.
2: Φυσικά, Καταρινάκη μου. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλφα, τι ζώδιο είσαι, μήπως είσαι και εγώ καιρός. Σκορπιός, εκτιμώ τους σκορπιούς ιδιαίτερα, είναι πάρα πολλές φίλες μου σκορπιοί.
1: Α, ευτυχώς, και ένας που δεν είπε όχ.
2: Όχι, καμία σχέση.
3: Δεν έχει κανένα ζώδιο όχι, Καταρινά.
2: Όχι, δεν έχουμε πετύχει το ζώδιο που είμαι σίγουρη ότι θα πω. Επίσης, πότε ξεκινάς διακοπές?
1: Αχ, Σεπτέμβριο, αργό.
2: Αργείς ακόμα. Πού θα πας το Σεπτέμβριο?
1: Νάξο.
2: Θα περάσεις υπέροχα στην Νάξο. Άκου να δεις τι θα γίνει τώρα.
4: Στην Νάξο, λοιπόν, άκου λοιπόν, ο δρόμος 89,8 σας στέλνει, κυρίες και κύριοι, για τρεις ημέρες στη μαγευτική Νάξο για να απολαύσετε τις ατελείωτες χρυσαφένιες παραλίες, τα γραφικά σοκάκια της χώρας με τις μοναδικές γεύσεις του νησιού. Διαμονή για δύο άτομα στο Plaza Beach Hotel με θέα την παραλία της Πλάκας. Καταπληκτική παραλία της Πλάκας. Έχει βγει μία από τις καλύτερες του κόσμου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην εκπομπή της Ράνιας Αντωνάκη. Αν θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε στο 54301 τη λέξη «Δρόμος» και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη «Νάξος».

0: 89,8 παιδιά, έτσι είμαστε στο σωστό δρόμο και συνεχίζουμε.
1: Ήταν καταληκτικό αυτό πως η Κατερίνα που έπαιξε προηγουμένως θα πήγαινε στην Άξο και εμείς δίνουμε ένα ταξίδι στην Άξο.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: όλα.
1: Δεν δένουν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Έχεις πάει στην Άξο, Κατερίνα?
1: Έχω πάει, ναι. Μ' αρέσει η Άξο. Βέβαια, δεν την έχω γυρίσει πολύ, γιατί όταν πήγαινα στην Άξο.
0: Μεγάλο
1: πήγαινα,
0: νησί.
1: Ήταν λίγο νησί. Τρανζιτ για τα Κουφονίσια. Αλλά έχω κάνει τις βόλτες μου. Ναι, είναι πολύ όμορφα.
2: Το πιο ωραίο μέρος που μου άρεσε εμένα στην Άξο ήταν το κριτικό χωριό, η Απείρανθος. Φανταστικό χωριό. Φανταστικό χωριό. Μου άρεσε
0: και πολλά χωριουδάκια που δεν έχει γνωστά.
2: Όπως
0: ο Δαμαριώνας. Πολύ όμορφο.
2: Είναι μεγάλο νησί. Για να το γυρίσεις θέλει.
0: Εντάξει, αλλά οι παραλίες. Οι παραλίες είναι top. Εκεί η πλάκα και
2: είναι,
0: η συνέχεια όλη είναι, η Αγία Άννα και λοιπά.
2: Αν και εγώ τις είχα πετύχει με πάρα πολύ αέρα τη φορά που είχα πάει, πάρα πολύ αέρα και είχε πολύ έτσι μελτέμι και κύμα, αλλά πολύ ωραίο νησί, πολύ ωραίο φαγητό.
0: Πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
1: Πολύ, πολύ ωραίο φαγητό. Πολύ.
0: Συγκλωριστικό φαγητό πραγματικά.
2: Ναι.
1: Το αρσενικό το έχεις ακόμα στο σπίτι?
2: Το έχω.
1: Δεν το έφαγες ρε φίλε ακόμα?
0: Να σου πω, το αρσενικό μέσα σου το έχεις καθόλου?
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνη? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
17: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
19: Η παραγγελία σας.
18: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς!
19: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτός εμένα.
21: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
22: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: 89,8 και βλέπω ήδη το Γιάννη να γελάει, κάτι έχει δει.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ, διότι
1: κάτι σκέφτηκε.
2: Εμφανίζεται το άρθρο, το οποίο ο τίτλος που φαίνεται στο σκρολάρισμα που κάνω είναι το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται στο κάτσιμο του αυτοκινήτου. Λέω, όπα, με ενδιαφέρει, γιατί μπορώ να το αφήσω στο κάτσιμο του αυτοκινήτου. Ανοίγω το άρθρο και ο πλήρης τίτλος είναι το αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται στο κάτσιμο του αυτοκινήτου. Σοβαρός κίνδυνος να μετατραπεί σε βλήμα.
1: Και λέω, δηλαδή τι?
2: Να μετατραπεί σε βλήμα. Και εδώ είναι και αν έχει την προσοχή μου. Τι δεν πρέπει λοιπόν, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, να αφήνεις στο κάτσιμο
1: του αυτοκινήτου. Να εκραγεί μπαταρία.
2: Διότι μπορεί να γίνει βλήμα. Οι ειδικοί επισημαίνουν σε μία σύγκρουση ενδεχόμενη.
1: Ναι, ναι.
2: Ή ακόμα και σε ένα απότομο φρενάρισμα. Μπορεί να σου συμβεί και να χρειαστεί να κάνεις. Τα αντικείμενα που βρίσκονται ελεύθερα μέσα στο όχημα αποκτούν πολλαπλάσια δύναμη. Λέει ότι αν πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα, άκου τώρα, ναι, είναι εντυπωσιακό. Το πραγματικό βάρος ενός αντικείμενου, πας με 50 χιλιόμετρα και έχεις δίπλα σου ένα μπουκάλι
3: ένα
2: γάλα.
3: Καρπούζι.
2: Που είναι έναν. Καρπούζι!
3: Καρπούζι θέλω εγώ να έχω δίπλα μου.
2: 40 φορές.
3: Δεν πίνω γάλα, και αυτό το λέω, Χρήστο μου.
2: Πολλαπλασιάζεται το βάρος τους.
1: Τα μικρά αντικείμενα είναι πιο επικίνδυνα.
3: Πεπώνει τότε, πεπώνει.
1: Ναι.
2: Φαντάσου, λέει.
3: Τι να βάλω, ροδάκινο?
1: Το ροδάκινο είναι, δεν έχει πρόβλημα.
2: 40 φορές το βάρος τους σημαίνει ότι μια γεμάτη τσάντα που μεταφέρει, ας πούμε, στο κάτσμα, τσάντα σούπερ μάρκετ. Με τη δύναμη που θα αναπτυχθεί σε ένα φρενάρισμα σε μια πρόσκρουση, το βάρος αντιστοιχεί με ένα ντάβρο 500 κιλών. Έχει στο κάθισμά σου ένα ντάβρο 500 κιλών,
3: τι
2: Κατερίνα.
3: Τώρα, ρε, εσύ. Δεν είχα σκεφτεί ότι ποτέ το πεπόνι μου είναι ένα ντάβρο 500 κιλών.
1: Το πεπόνι όμως, δεν είναι.
3: Δεν είναι.
1: Δεν είναι τόσο.
2: Α, το πεπόνι.
1: Πιο μικρά αντικείμενα επικίνδυνα.
2: Πόσο δηλαδή, τι εννοεί πιο μικρά?
1: Πρέπει να είναι, ρε παιδί μου. Καρύδια. Τα καρύδια είναι πιο επικίνδυνα.
3: Τα καρύδια γίνονται πιο ταύρος από το πεπόνι.
1: Ναι, γιατί είναι μικρά και εκτοξεύονται με μεγαλύτερη δύναμη. Πολλαπλασιάζεται η δύναμη.
2: Κινητό τηλέφωνο.
3: Ένα καρύδι. Α, παιδιά με το κινητό έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Κινητό τηλέφωνο.
3: Το κινητό είναι. Καταρχάς το κινητό μου πιο πολύ από ποτέ βράζει και σταματάει. Φέτος το καλοκαίρι.
2: Παθαίνει υπερθέρμανση.
3: Που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι πολλές ζέστες. Δεν φαντάζεις, πάρε λίγο να πω κάτι που δεν έπρεπε. Γίνεται ξαφνικά ένα καυτό πράγμα και τελειώνει. Δεν κάνει τίποτα.
1: Θέλει προσοχή.
2: Και αν πατήσει ένα απότομο φρένο, μπορεί να γίνει ένα καυτό βλήμα.
3: Καυτό βλήμα.
2: Και να σου προκαλέσει ενδεχόμενο τραυματισμό.
3: Δηλαδή είναι ένα καυτό σταύρο στο κινητό μου τηλέφωνο.
2: Ενώ,
3: 500 κιλών.
1: Τι είναι προτιμότερο από ένα καυτό βλήμα?
3: Ένα κρύο βλήμα.
1: Ένα καυτό φιλί. Σταματήστε μπροστά μου.
2: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω την άρχιστη πληροφορία.

0: όμως 89,8 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας εννοείται από τον...
2: Από τον Αλβέρτο.
1: Από τον φίλο μας, τον συνεργάτη
2: μας. Εκτός και αν έκανες κάποια απιστία ή κάτι τέτοιο.
1: Θα έκανα ποτέ, amazing άνθρωπο, θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Φυσικά και όχι, ναι, είναι η απάντηση. Κανονίζαμε λοιπόν με τον Αλβέρτο τον Παρίστα, τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, να δούμε αύριο αγώνα μαζί, αύριο το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Έτσι, Κατερίνα, να ξέρεις, αύριο, 5η, 11 η ώρα το βράδυ, έχει Γαλλία-Μαρόκο. Και λέει λοιπόν ένας φίλος εκεί, Θαμώνας, που θα έρθει και αυτός.
2: Συγγνώμη, 11.
1: 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
0: Πότε είπες?
1: Αύριο, 5η, 11 η ώρα το βράδυ, παίζει Γαλλία με το Μαρόκο. Και θα αύριο, το δούμε τον Αλβέρτο. Και του λέει λοιπόν ο Θαμώνας, ο φίλος μας, ο Θανάσης, πάρε κάνα ξηροκάρπι. Του λέει να έχουμε να βλέπουμε εκεί πέρα με τα ποτάκια, να πιούμε κάμια μπυρίτσα, κάνα ξηροκάρπι. Του λέει, τον βλέπω τον Αλβέρτο, κοιτάει λίγο περίεργα. Του λέει, όταν λες κάνα ξηροκάρπι.
2: Τι εννοεί?
1: Πάρε ξηρού καρπού. Ναι. Μπορεί, του λέει, να μου το κάνει πιο συγκεκριμένο. Τι θε να πάρω, όλου ξηρού καρπού. Τι θέλει?
2: Γιατί ορισμένοι είναι και πιο ακριβοί από του άλλου.
0: Βέβαια.
1: Πάρε, του λέει, κάνα κάσιου. Κάσιου, του λέει.
2: Κάσιου. Μ' αρέσουν και εμένα τα κάσιου.
1: Πάρε, του λέει, κάνα μυγδαλάκι και κυρίω του λέει φιστίκια. Γελάει ο Αλβέρτο.
2: Γέλασε ο Αλβέρτο με τα φιστίκια.
1: Γελάει ο Αλβέρτο.
2: Γιατί?
1: Του λέει, άρα δεν θες να πάρω ξηρούς καρπούς. Ο άλλο λέει που λέει, ναι, θέλω να πάρεις ξηρούς καρπούς. Τότε, φίλε μου, του λέει, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
2: Γιατί τα φιστίκια είναι χλωρί.
1: Θα μάθεις σήμερα κι εσύ, όπως και οι φίλοι ακροατές του δρόμου 89,8 του εξαίσιου αυτού ραδιοφώνου, πως τα φιστίκια,
2: ναι,
1: δεν είναι ξηρή καρπή.
2: Τι είναι?
1: Τα φιστίκια,
2: ναι,
1: είναι όσπρια.
2: Τι είναι τα φιστίκια?
0: Φασολάδα είναι.
1: Ακριβώς, Χρήστο. Το φιστίκι ανήκει στην οικογένεια των οσπρίων μαζί με τα φασόλια και τις φακές.
2: Και γιατί δεν τα βράζουμε τα φιστίκια?
1: Διότι είναι έτσι που μπορεί να το φας και ομό.
2: Και ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να βράσει το φιστίκι να δούμε πώς είναι.
1: Και σήμερα λοιπόν καταρρύπτει ένας τεράστιος μύθος. Όποιος τρώει φιστίκια και νομίζει ότι τρώει ξηρούς καρπούς, πλανάτε πλάνη νυκτάν. Τρώει όσπριο.
2: Εγώ,
1: το φιστίκι
2: τώρα,
1: είναι όσπριο.
2: Τώρα από εδώ και πέρα, συγνώμη, αν αυτό συμβαίνει, θα τρελαθώ στα φιστίκια.
0: Όχι, είναι γνωστό αυτό.
2: Τι όχι?
0: Εγώ το ήξερα.
2: Ότι είναι όσπριο?
0: Βέβαια.
2: Εγώ
0: το στραγάλι. Τι είναι το στραγάλι?
2: Θα
0: είναι
2: μου πεις
0: ξεκάθαρα
2: είναι...
0: ρεβίθι. Σαν ρεβίθι δεν είναι?
2: Α, το στραγάλι είναι ρεβίθι, ναι.
0: Άρα, από εκεί.
2: Ορίστε.
0: Είναι τόσο απλό.
2: Το φουντούκι, το φουντούκι.
0: Είναι σαν ξάδερφος του ρεβιθιού.
2: Δεν είναι εξευγενισμένο στραγάλι το φουντούκι?
0: Είναι, γι' αυτό σου
2: άρα
0: λέω.
2: Όλα είναι όσπρια.
0: Είναι όσπρια.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχει...
2: Τα ξέραμε αυτά που λες, τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε.
1: Υπάρχει κάποιο είδος, κάποια ποικιλία φιστικιού, το οποίο δεν είναι όσπριο.
0: Το Αιγίνης.
1: Αλλά είναι ξηρός καρπός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η απάντηση είναι το Αιγίνης.
2: Σαν φιστίκ.
0: Σε στείλα τώρα. Εγώ δεν μιλάω πολύ. Εγώ λέω πέντε πράγματα. Μπράβο, Γιάννη, που το είπες.
1: Χρήστο, μπράβο που ήξερες για το φιστίκι.
2: Μπράβο.
1: Η Έγινα θα σε τιμήσει για αυτό που έκανε. Να το ξέρεις, θα τιμηθείς από την Έγινα.
0: Περιμένω το χρυσό κλειδί.
1: Και σε πάρα πολύ λίγο.
2: Τα λατρεύω τα σαν φιστίκ. Τα τρελαίνομαι.
1: Για πες το άλλη μία.
2: Σαν φιστίκ.
1: Ρε φίλε, κάτι μου. Πες το άλλη μία.
2: Σαν φιστίκ.
1: Το λες πάρα πολύ ωραία. Θα παίξουμε, λέτε, games σε λίγο.
0: Σαν φιστίκ.
1: Λοιπόν, θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά Ούζου.
2: Καλά, έχει
1: ζευγάρι.
2: Μία τέλεια καινούρια hot συλλογή Ούζου. Παρεπιπτόντως μπορείτε να τη βρείτε στο ούζου.gr που είναι σούπερ ανανεωμένο site τη Ούζου που μπορείτε να δείτε τα γυαλιά. Γιατί διαλέξετε εκεί πέρα ποιο θέλετε.
1: 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος 89,8, Letter Game μπροστά μας και καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το όνομά σας. Καλημέρα σας.
1: Καντή Φανή.
0: Φανή.
3: Η Φανή, η Φανή.
0: Γεια σου, Φανή.
3: Γεια σου, Φανή.
0: Φανή, με τι ασχολείσαι?
1: Είμαι ιδιωτική υπάλληλος σε ένα ιατρείο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε Letter Game, όπως ξέρεις, και το γράμμα που θα πρέπει να...
3: Ξεκινούν οι απαντήσεις.
0: Ακριβώς, είναι το γράμμα P.
1: P,
0: εντάξει, έχεις ένα λεπτό για να δώσεις 10 απαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε με το ζώο.
1: Πουρνάρι.
0: Πώς είπες?
1: Πουρνάρι.
0: Πουρνάρι.
2: Είναι φυτό.
0: Φυτό. Πάμε ζώο τώρα.
1: Α, είναι φυτό. Ζώο.
2: Είναι ο ροζ. Κινούμενα σχέδια, ήταν ο ροζ.
1: Πάνθυρα.
2: Μπράβο.
0: Όνομα.
1: Παναγιώτη.
0: Πράγμα.
1: Πιάτο.
0: Φαγητό.
1: Πρασόπιτα.
0: Πόλη.
1: Παρίσι.
0: Χώρα.
1: Πάργα.
0: Χώρα.
2: Χώρα. Είναι η διόρυγα του... Είναι στην Αμερική, περνάνε τα πλοία. Η διόρυγα...
0: Δίπλα στην Ινδία, ποια χώρα είναι δίπλα στην Ινδία?
3: Όχι. Ποια μεριά?
0: Πολεμούν συνέχεια, ότι έχουν... Ινδία και το...
2: Η Βαρσοβία, είναι η πρωτεύουσα
0: της... Λέσα για Λέσα, Βαλέσα.
2: Της Πολωνίας. Δεν πειράζει, μέσα. Αγάπη μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήτανε και τα παιδάκια εκεί πέρα.
3: Ωραία,
2: είναι
3: ωραία.
2: Πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί μια μανούλα και να έχει όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων στο μυαλό της εκείνη
0: που
2: την ώρα.
0: Και συνέχεια πληροφορίες που καλά βοήθησες.
3: Πολύ,
0: και,
3: όχι, σήμερα βοήθησες.
0: Σήμερα πήγε πολύ καλά. Αλλά τις έχεις πληροφορίες πολλές.
2: Τι να έλεγα.
0: Λέω
2: με τη διόρυγα του Παναμά. Αυτό που έλεγε η Δήμητρα Παπαδοπούλου στο Παράδεκτους, που έκανε ότι ήταν στην Καλλιστεία και έκανε τη Μαριάντζελα και έλεγε: Εμένα το όνομά μου είναι η Μαριάντζελα και αισθάνομαι πάρα πολύ ευάλωτη, διότι γεννήθηκα την ώρα που περνούσαν δύο πλοία από τη διόρυγα του Παναμά. Έτσι το έλεγε ακριβώς. Δεν γέλασες. Δεν σ' άρεσε.
3: Γέλασα όταν το πει Δήμητρα Παπαδοπούλου.
2: Τώρα
3: δεν γέλασα, όχι.
2: Το είπα τέλεια.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για την κόλαση και τον παράδεισο. Είστε έτοιμοι?
1: Βεβαίως και
2: εγώ. Δώσε πόνο.
0: Ο Ηρακλής μας λέει το εξής: δουλεύω σε μεσητικό γραφείο και μία από τις δουλειές μου είναι
2: να
0: ανεβάζω.
2: Τις τιμές! Τις τιμές ανεβάζεις, Ηρακλή!
0: Μη βιάζεσαι. Στο site της εταιρείας τις νέες αγγελίες για σπίτια.
2: Ναι, και...
0: κάθε φορά που βλέπω σε μία αγγελία να γράφει απαγορεύονται τα κατοικίδια, διαγράφω το σημείο που λέει ότι απαγορεύονται και γράφω τα κατοικίδια είναι καλοδεχούμενα.
2: Κοίτα τώρα που είχα ξεκινήσει να τα πάρω με τον Ηρακλή. Κοίτα τώρα που ήμουν έτοιμος να βγάλω πάνω στον Ηρακλή όλο το μένος μου που έχω για τις τιμές των ακινήτων και μου άρεσε όλη τελικά αυτό που κάνει ο Ηρακλής. Διότι ο Ηρακλής ενώ πρέπει να πάει στον παράδεισο, στην κόλαση πρέπει να πάνε όλοι αυτοί που λένε απαγορεύονται τα κατοικίδια. Τι θα σου κάνει, βρε χλιμίτζουρα, στην παλιατζούρα σου, το σπίτι της πεντηκονταετίας στο σκυλάκι. Τι σε ενοχλεί το σκυλάκι και λες ότι δεν θέλω να έχω κατοικίδιο. Απαγόρεψε μας να έχουμε και παιδιά, απαγόρεψε μας να πάρουμε και τη μάνα μας και τον πατέρα μας μαζί, μη σου χαλάσουν το ρημάδι. Σου, ρε. Μπράβο στον Ηρακλή. Καλοδεχούμενα να είναι τα ζωάκια στα σπίτια.
0: Πολύ ωραία.
2: Όποιος δεν τα μπορεί να. Άντε τώρα. Ξεφτυλισμένοι.
1: Έχω μόνο μία μικρή παρατήρηση. Δηλαδή αυτός ο κύριος Ηρακλής είναι μόνο. Πραγματεύεται μόνο σπίτια τα οποία είναι 50 ετίας και πάρα πολύ άσχημα. Γιατί σε αυτά αναφέρθηκε ο κύριος Κορδόνης.
0: Δεν γράφει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι.
2: Ό,τι σπίτι και να είναι. Τι μπορεί να κάνει.
0: Στο μυαλό του κύριου Κορδόνη είναι αυτά.
2: Εδώ ο Χρήστος που έχει παλάτι, που έχει σπίτι εκατομμυρίων και έχει τα ζωάκια ελεύθερα μέσα στο σπίτι. Του έχουν χαλάσει κανένα σπίτι.
0: Σύντροφε, μην μιλάς εσύ που είσαι 10 σπίτια στον πύρονα της γιαγιάς του παππού.
2: Η Κατερίνα απαγορεύει τα ζώα, όχι για κανένα λόγο, επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα σανσέρ για να ανεβοκατεβαίνουν και μπερδεύονται τα ζωντανά. Μπερδεύεται το ζωάκι.
0: Είναι φίλε που είσαι 10 σπίτια στον πύρονα.
2: Κατέβα.
1: Δεν έχεις ένα.
0: Μια στιγμή, μιλάμε όλοι μαζί. Ναι. Γιατί δεν έχεις ένα κατοικίδιο εκεί πέρα, μπορείς να μας πεις.
2: Δεν έχω χρόνο να το βγάζω έξω και τα λοιπά, γιατί χρειάζεται φροντίδα.
0: Μάλιστα.
2: Το ζωντανό.
1: Ρε Χρήστο όμως, ναι. Τώρα άσχετα με τον Ηρακλή, πώς φαίνονται οι εισοδηματίες όπως ο Κορδόνης. Δεν είναι τρομακτικό αυτό.
2: Δεν τρέπεστε, ρε.
1: Δεν είναι τρομακτικό.
2: Ρε, θα πέσει φωτιά σας κάψει.
1: Δηλαδή,
2: ρε.
1: Να έρχονται τα ενίκια.
0: Και κληρονομιές. Ένα σπιτάκι εδώ, ένα σπιτάκι εκεί.
1: Και εμείς να πρέπει, ας πούμε.
0: Εσύ, κύριε φίλε, να πούμε.
1: Κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, ρε. Συνέχεια να συντηρείς το σανσέρ.
2: Να συντηρείς το σανσέρ.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο.
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
17: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
18: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
17: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες,

0: Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay. Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και ένα από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι, είναι η λαγοκέφαλη.
1: Ναι, δεν θέλω να μιλήσω πάλι για λαγοκέφαλους. Έχω βαρεθεί να μιλάω για λαγοκέφαλους.
0: Θα μιλήσουμε για ληστείες. Είναι παρανοϊκή η τύπησα, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι αλλού. Είναι αλλού, αλλού, αλλού. Λοιπόν, άκου. Όχι, όχι, όχι. Αν δεν παρόλα μας. Λοιπόν, ληστεία. Μην με ακουμπά. Πήγε να ληστέψει ζαχαροπλαστείο και υπάλληλο τον κυνήγησε με σφουγγαρίστρα. Το ξέρει, Γιάννη.
2: Με σφουγγαρίστρα. Υπάλληλο ζαχαροπλαστείου.
0: Με σφουγγαρίστρα.
2: Αλήθεια λες.
0: Ναι, ρε φίλε. Θα σου πω μετά. Απίστευτο. Για λέγε.
1: Ήθελα να πω, έχω βαρεθεί να μιλάω για λαγοκέφαλο. Γιατί θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα στι διακοπέ είναι.
0: Οι τσούχτρες.
1: Όχι.
2: Οι μέντουσες.
0: Ο ήλιος που...

0: καίει.
1: Όχι.
2: Ο Αχινός.
1: Όχι.
0: Οι τιμές.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σε ζωντανό θέλω να το πάμε.
0: Σε ζωντανό, τα καμάκια.
2: Που δεν... Α, δεν τσακάλια.
1: Τα τσακάλια που να τα βρω.
0: Τα γρηγούρνα, τα γρηγούρνα.
1: Όχι, όχι. Θέλω, είναι πιο μικρό. Είναι πιο μικρό. Είναι πιο μικρό και
0: ποντίκια,
1: μπορεί να το...
0: κατσαρίδες.
1: Όχι, είναι πετάει.
2: Η σφίκα.
1: Οι σφίγγες. Συχαίνομαι τις... Εγώ προσωπικά συχαίνομαι τις
0: σφίγγες.
1: Τι συχαίνομαι, δεν μπορώ. Με φοβίζουν πάρα πολύ
0: τις σφίγγες. Όχι, τις συχαίνεσαι.
1: Ναι, δεν... Ναι, σωστό. Το με φοβίζουν,
2: σωστό. Μωρέ, ναι.
1: Δεν τις μπορώ καθόλου. Εν τω μεταξύ, δεν φεύγουν κιόλας. Mm. Δηλαδή, βάζεις αυτό και που και τον ελληνικό καφέ κτλ. Που το κάνω αναφαντών παντού όπου και να βρίσκεται.
0: Πιάνει αυτό, πιάνει.
1: Ναι, αλλά είναι όμως για λίγο. Και έρχονται παντού. Δηλαδή, δεν σε αφήνουν να φας, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα.
0: Ξεχωρίζεις σφίγγα από μέλισσα. Ξεχωρίζεις, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
2: Πώς την ξεχωρίζεις.
1: Είναι μεγαλύτερη η σφίγγα.
0: Όχι.
1: Και είναι και πιο επιθετική.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι πιο επιθετική.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Το χρώμα τη είναι τελείως διαφορετικό. Είναι σαν πορτοκαλό.
1: Α, είναι λίγο πιο.
0: Έχει άλλα
1: δεν
0: χρώματα.
1: Δεν είναι το ίδιο κίτρινο που είναι η μέρα.
0: Ναι, ναι, είναι
1: σωστό
0: διαφορετικό.
1: Είναι και αυτό. Και είναι και αυτές που είναι πιο μεγάλες ακόμα. Και συγχαίρομαι και τους μπάμπουρες πάρα πολύ.
0: Άλλο μπάμπουρα.
1: Που είναι πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα.
2: Μπάμπουρας είναι.
1: Και εντωμεταξύ θεωρώ ότι. Δεν ξέρω, το έχω πάρει εγώ. Τα παιδιά. Mm-hmm. Ό,τι βλέπουν κάνουν. Ας πούμε, ο Αριώνας.
2: Εννοείται.
1: Που έχει πρόβλημα, ας πούμε, με τα έντομα. Το ξέρω ότι το έχει πάρει από μένα, ρε παιδί μου. Που δεν μπορώ με το που βλέπω. Απομακρύνομαι. Εξφενδονίζομαι από εκεί από το σημείο που βρίσκομαι και τον πηγαίνω συνέχεια. Πώς τον έχουν τσιμπήσει τρεις φορές, ρε παιδάκι μου.
2: Πού τον πηγαίνεις?
1: Δεν είναι τρομερό. Τον πηγαίνω συνέχεια στο νοσοκομείο.
2: Αλήθεια. Α, έχει αλλεργία. Βγάζει.
1: Δεν έχει αλλεργία. Άκου να δεις τώρα τι συνέβη. Τον τσίμπησε μια φορά σε κάτι εκλογές στην Παλιόχωρα όταν ήμασταν πρώτη φορά. Πήγε, ακούμπησε το χεράκι του σε ένα σιδεράκι και τον τσιμπάει μια σφίγγα. Και αυτό άρχισε να φουσκώνει. Λέω, μπορεί να έχει αλλεργία. Τρέξαμε λοιπόν με το φίλο μου, ποιο φίλο μου, τον ξάδερφό μου τον πρώτο, τον Σαράφο, από την Παλιόχωρα στον Πολύγυρο, γιατί στον Πολύγυρο είχε το νοσοκομείο. Mm. Και πάμε εκεί πέρα, τέλος πάντων του κάναμε εξετάσεις κτλ. Περιμέναμε ώρα, τουλάχιστον μία ώρα για να δούμε αν θα αντιδράσει, αν θα βγάλει κάτι κτλ. Αλλά δεν έβγαλε. Μας είπε όμως ο γιατρός εκεί πέρα πράγμα το οποίο δεν ήξερα και αυτό το κρατάω έτσι ως φυλαχτό. Ότι οι αλλεργίες δεν μπορεί να εμφανιστούν από την πρώτη φορά, αλλά μπορεί με το πρώτο τσίμπημα να ενεργοποιηθεί η αλλεργία που θα σου έρθει μετά. Δεύτερο περιστατικό, με το που πάμε στα Χανιά, με το που πάμε να κάνουμε το πρώτο μπλουμ, πλουφ, πηγαίνει μια σφίγγα, τον ξαναχτύπε, τον ξανατσιπάει τον Αριώνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το που είχαμε φτάσει, παιδιά, είχαμε φτάσει το πρωί 6 ώρα με το πλοίο. Κατά το μεσημεράκι πήγαμε για τον πρώτο μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλήξαμε πάλι στο νοσοκομείο. 2 ώρες αναμονή εκεί πέρα, γιατί γινόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Χανιά πανικός. Και άλλη
0: σφίγγες,
1: μία δεύτερη
0: λοιπόν.
1: Φορά, τρίτη φορά, εδώ πέρα στο σπίτι. Και τον τρέχω συνέχεια, αρέσει.
0: Ενώ εσύ να δεις, δεν τσιμπάνε. Είσαι δίπλα κι εσύ. Τι τσιμπάνε,
1: ναι,
0: τον
1: Αριώνα.
0: Και όχι εσένα. Θα προτιμούσες να τσιμπάνε σε έναν για τον Αριώνα.
1: 100.000 φορές.
0: Ναι.
1: 100.000
2: έτσι είναι η μάνα, η σωστή.
1: Όχι, ρε, δεν είναι αυτό. Άμα, ξέρεις, εσύ, αν έχεις κάτι τέτοιο, αν σε τσιμπήσει, ξέρεις, αισθάνομαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά. Αρχίζω να έχω συμπτώματα. Είναι διαφορετικό το πράγμα στο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το ρισκάρεις. Είναι δυνατόν 3-3, ρε φίλε.
2: Γκαντεμιά.
1: Γκαντεμιά, δεν είναι αυτό.
2: Γκαντεμιά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για το δικό σας προβληματισμό.
1: Το οποίο θέλω να σας πω, το πρόβλημα αυτό της Δήμητρας το έχω και εγώ. Δεν έχω αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφει η Δήμητρα, αλλά το έχω.
0: Αλλά κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, το ίδιο, αλλά δεν έχω προβλήματα.
0: Γιάννη, πώς το βλέπεις αυτό, ότι λέει, πιστεύω ότι έχει το ίδιο, να είναι κάτι άλλο.
2: Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Συνέχεια.
2: Τρομερό.
0: Κάτι άλλο. Για να ακούσουμε το κάτι άλλο που είναι ίδιο με αυτό.
1: Αν και εσείς έχετε αυτή τη συγκεκριμένη φοβία που έχει η Δήμητρα και εγώ, στείλτε ένα μήνυμα στο 6987-898-898 για να μας πείτε πώς την αντιμετωπίζετε εσείς.
0: Για τη σφίγγα.
1: Όχι για τη σφίγγα. Α, τώρα πάω σε άλλο φόβο.
0: Σε άλλο φόβο.
1: Μετά το φόβο για τη σφίγγα, ο μεγαλύτερος μου φόβος. Όχι ο μεγαλύτερος. Όχι, όχι, δεν είναι μεγαλύτερος. Φόβος μου και απέχθεια θα το έλεγα, είναι για τους κλόουν. Και η Δήμητρα το ίδιο. Φοβάμαι γενικά τους κλόουν.
2: Φοβάσαι εσύ τους κλόουν.
1: Ναι.
2: Φοβάσαι εσύ τους κλόουν.
1: Τους φοβάμαι, ναι.
0: Ή μήπως το είδες σε κάποια ταινία και σ' άρεσε αυτός ο φόβος.
2: Λες, ωραίο είναι να φοβάμαι. Ξέρεις ποιος έχει.
0: Ξέρεις, είναι της μόδας.
1: Ποιος έχει κλωνοφοβία.
2: Ο Τζόνι Ντεπ είναι ο πιο γνωστός που το έχει πει έτσι και έχει γίνει τέτοιο. Φοβάται, έχει πρόβλημα τους κλόουν. Έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Έχω την ίδια φοβία με τον Τζόνι Ντεπ. Αυτό με φέρνει κοντά στον Τζόνι Ντεπ ως ψυχοσύνθεση.
0: Ναι. Τι φοβάζει τους κλόουν, τι είναι αυτό που σε φοβίζει.
1: Δεν ξέρω, ρε γάμο. Τους βρίσκω. Τους βρίσκω
0: τρομακτικούς.
1: Δεν ξέρω, αυτό το βάψιμό τους που καμιά φορά μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ πετυχημένο.
0: Μήπως
1: αυτό το χαμόγελο, το μόνιμο το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ ψεύτικο. Καμιά φορά κάτι που έχω δει στα
0: μάτια
1: είναι
0: κάτι
1: τους,
0: καταθλιπτικό. Μήπως εννοείς ότι σε στεναχωρεί, είναι διαφορετικό αυτό.
1: Μπορεί και να με στεναχωρεί.
0: Πρέπει να το ψάξεις, γιατί
1: να το ψάξω,
0: εάν πας σε ένα ψυχολόγο θα σου πει σε στεναχωρεί, σε εξοργίζει. Σε φοβίζει, είναι διαφορετικά συναισθήματα. Πρέπει να τα ξεχωρίσεις.
1: Έχεις δίκιο, αλλά.
0: Γιατί από εκεί θα καταλάβεις και ένα κομμάτι του εαυτού σου καλύτερα.
1: Σε στιγμές τα έχω αισθανθεί όλα. Δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, και δεν.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι.
0: Για να
1: ας πούμε
0: τι.
1: Σε τσίρκο. Ποτέ.
0: Φεύγεις,
1: η
0: δηλαδή.
1: Βουγιουκλάκη δεν έκανε τον κλόουν σε μια ταινία. Mm-hmm. Ναι. Δεν μπορούσα
2: φοβόσουν
1: καθόλου.
2: Τη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι. Είχα το φόβο της Βουγιουκλάκης στη συγκεκριμένη ταινία. Δεν είμαι εγώ το ζήτημα όμως. Το ζήτημα είναι η Δήμητρα, η οποία φοβάται γενικά τους κλόουν. Και το Σάββατο που πέρασε, λέει, πήγε στο πάρτι γενεθλίων για ένα φίλο της κόρης της που έκλεινε τα 6 και δεν ήξερε ότι θα έχει κλόουν. Και τι γίνεται, κάποια στιγμή όταν ήρθε κοντά για να δώσει ένα μπαλόνι στο παιδί μου, λέει η Δήμητρα, ένιωσα πανικό και από ένστικτο τον έσπρωξα.
2: Πανικός.
1: Για να τον κρατήσω μακριά και από τους δυο μας και παραπάτησε και έφαγε μια τούμπα.
2: Ο κλόουν.
1: Ναι. Τα πιτσιρίκια γέλασαν, αλλά εγώ νιώσω ενοχές για την πράξη μου, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου να αντέδρασα έτσι, αλλά δεν ξέρω και πώς θα ξεπεράσω αυτό το φόβο. Δήμητρα.
2: Είναι αυτό που λένε, που λέει ο λαός, ο σοφός, που να σφίξουν και οι ζέστες. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε επίπεδα σουρεαλισμού, τα οποία ξεπερνάνε δηλαδή την πιο τρελή φαντασία πραγματικά.
0: Ασχολίαστο. Ασχολίαστο.
2: Δηλαδή, έχεις καταλάβει τώρα τι ακούσαμε, ότι μία κοπέλα που φοβάται τους κλόουν πήγε σε ένα πάρτι, νόμιζε ότι θα της επιτεθεί, έσπρωξε τον κλόουν, όπως έφαγε μία τούμπα.
0: Πιστεύω ότι ούτε η Monty Python δεν το πιστεύει.
2: Πραγματικά.
0: Είναι σε επίπεδα άλλα.
1: Ναι, αλλά η Μαγδαλίνη λέει: οι περισσότεροι γελάνε με τους κλόουν. Εγώ αλλάζω πεζοδρόμιο όταν τους βλέπω.
0: Και μόνο ότι λέγεται Μαγδαλίνη.
1: Το Μαγδαλίνη είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Πολύ ωραίο, αλλά σπάνιο αυτό.
1: Λέει λοιπόν: οι περισσότεροι γελάνε με τους κλόουν. Εγώ αλλάζω πεζοδρόμιο όταν τους βλέπω. Οπότε σας καταλαβαίνω.
2: Ποιος βλέπει κλόουν στο πεζοδρόμιο,
0: ποιος βλέπει κλόουν και ποιος αλλάζει. Οι πιθανότητες να δεις κλόουν στο τέτοιο και οι πιθανότητες να αλλάξει. Πεζοδρόμιο είναι ελάχιστες.
2: Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Ποιος κλόουν είναι στο πεζοδρόμιο.
0: Σε ένα παιδικό πάρτι εγώ έχω δει μόνο.
1: Ο Αλέξανδρος λέει τουλάχιστον τώρα ξέρει ότι πριν πας σε ένα παιδικό πάρτι, καλό είναι να ρωτάς αν έχει κλόουν για να προετοιμάσει ψυχολογικά.
0: Οι πιθανότητες
1: είναι σωστό αυτό.
0: Ωραία.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν τους κλόουν. Γι' αυτό και οι κλόουν έχουν υψηλοεξαφανιστεί από τα παιδικά πάρτι. Τώρα δεν έχει πολλούς κλόουν. Παλιότερα είχε πολλούς.
2: Ένας κλάδος άνεργος.
0: Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Αγαπάω πάρα πολύ τους κλόουν. Τους λατρεύω τους κλόουν. Στηρίζω τους κλόουν. Είμαι μαζί τους. Επειδή ίσως ακούν και έχουν πάθει πλάκα οι άνθρωποι. Τι λένε αυτοί.
2: Τι επίθεση είναι αυτή.
0: Πραγματικά είναι αδιανόητη επίθεση από την καζένα
2: καραβάτου.
0: Μετά το Μάικ Τζόρνταν που επιτέθηκε επειδή αφήνει μπουργουάρα, επιτέθηκε και στους κλόουν. Όχι. Διαχωρίζω. Φαντάζομαι και ο Γιάννης ο Κορδόνης και ο Δημήτρης ο Αρενταής. Είμαστε με κλόουν. Είμαστε μαζί σας.
2: Μπράβο.
0: Είμαστε και εμείς κλόουν τελειωμένοι.
1: Κλόουν είναι και εγώ με αυτή την έννοια.
0: Μακριά. Βάζουμε τείχος του Βερολίνου. Υπέρ των

0: Δρόμος 89,8, Κατερίνα, έχει την προσοχή μας.
1: Βεβαίως.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Έχει τελευταία αυτό το super glossy αποτέλεσμα στα μαλλιά που έχω.
0: Πολύ δυνατό, πολύ
1: σαν να βγήκε από το κομμωτήριο. Το βλέπεις?
0: Ναι, ναι, το βλέπω.
1: Ναι, αλλά δεν δίνεις τη σημασία που πρέπει, ρε,
0: πάρα εσύ. Πολύ.
1: Πιάσε λίγο τα μαλάκια μου να δεις.
0: Πολύ ωραία, συγχαρητήρια.
1: Αυτό τώρα που πιάνεις είναι το λεγόμενο lamination effect, όπου πλέον μπορούμε να το έχουμε και σπίτι χάρη στη νέα σειρά Sios Intense Glaze. Με την ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, τατάν, προστασία από τις φθορές, έλεγχο του φριζαρίσματος. Βλέπεις ότι δεν είναι καθόλου φριζαρισμένο, ευχαριστώ. Και αφήνει τα μελιά. Πώς με τα ξένια. Πιάσε.
0: Τι να τα τραβήξω.
2: Θες να πιάσεις τα δικά μου, Χρήστο. Θες να πιάσεις.
1: Και αν θέλεις να γνωρίσεις από κοντά και εσύ τη νέα σειρά, το Σάββατο στις 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, η Sios θα βρίσκεται στο Βάρκιζα Resort με ένα ξεχωριστό pop-up event και βέβαια το εντυπωσιακό Sios Van. Sios Intense Glaze, γιατί τα λαμπερά μαλλιά δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση κομμωτηρίου.
0: Σε λίγο θα παίξουμε πάρε τα λεφτά της Κατερίνας, 50 ευρώ σήμερα.
1: 50, ναι. Ετοιμαστε.
2: Αν με ρωτάς, λοιπόν, είναι πολύ λίγα για αυτά που έχει κάνει και αυτό που έχει πει σήμερα.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να δώσει τουλάχιστον 350.
0: Στον καθένα μας.
2: Στον καθένα.
0: Εννοείται.
2: Τουλάχιστον.
0: Και στους κλόν αποζημίωση.
2: Για ψυχική οδύνη.
1: Ρε, παιδιά.
0: Και στις φίγγες.
1: Γιατί δηλαδή.
0: Και υπέρ των σφιγγών είμαι, φίλε. Στηρίζω κλόν και σφίγγες.
2: Να έρθουν 10 σφίγγες να μας τσιμπήσουν τώρα.
0: Δηλαδή εδώ πηγαίνω γυμνός.
2: Και εγώ.
0: 2-11-18-91-8-98. Στηρίζω.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός!
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
12: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Με τις υγείες σου.
21: Πες έναν αριθμό.
20: 21.
21: Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
20: Τα Leroy Merlin.
21: Μα δεν αρχίζουν από φι.
20: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
21: Φύγαμε!
20: Ισχύουν

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: 89,8. Φοβερό βιντεάκι που δείχνει πιγκουίνο να πηδάει σε φουσκωτό για να γλιτώσει από φώκια λεοπάρδαλη.
2: Από φώκια λεοπάρδαλη.
3: Μήπως φοβάσαι φώκια λεοπάρδαλη.
1: Περίμενε. Φοβάσαι πιγκουίνους.
2: Πρέπει να τη δω.
3: Φώκια λεοπάρδαλη.
2: Πρέπει να τη δω τη φώκια λεοπάρδαλη.
3: Επικίνδυνη φώκια λεοπάρδαλη. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι απλή φώκια λεοπάρδαλη.
2: Θα σας σοκάρω όμως. Αν έπρεπε να έτσι να μου πείτε, διάλεξε. Με ποιον θα ήθελες να κάνεις παρέα. Με έναν πιγκουίνο ή με μια φώκια λεοπάρδαλη. Θα σας έλεγα με μια φώκια λεοπάρδαλη.
1: Κάνεις λάθος.
2: Και όχι με τον πιγκουίνο.
1: Ο πιγκουίνος είναι πάρα πολύ αθώος, πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ υπέροχος. Ενώ
3: η φώκια λεοπάρδαλη μπορεί να είναι και δολοφόνος.
1: Μπορεί να και σου κάνει και πιδεσούλα.
2: Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πιο γλυκιά η φώκια λεοπάρδαλη. Οι φώκες γενικά μου βγάζουν έτσι μια συμπάθεια.
1: Ναι.
3: Η φώκια σαν φώκια, ναι, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για φώκια παύλα λεοπάρδαλη.
2: Αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον.
3: Επίσης, συγγνώμη που σε ρωτάω, ενώ δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, έχει προκύψει από διασταύρωση.
2: Ένα ώρες τώρα, μπορούμε φώκια να κάνουμε κουβέντα. Μπορούμε να κάνουμε κουβέντα.
3: Γιατί μου κάνει ακραίο αυτό.
2: Όχι, όχι. Μπορούμε να κάνουμε κουβέντα.
1: Σωστή.
3: Κάτσε ρε.
1: Εύστοχη. Εύλογη.
3: Πώς προέκυψε αυτό
1: η απορία σου. Αλλά φαντάζομαι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Απλά επειδή έχει πιο επιθετικές
3: τάσεις. Είναι λίγο πιο. Okay.
2: Γι' αυτό πάντω.
1: Ο πιγκουίνο.
3: Γλίτωσε ο φουκάρα ο πιγκουίνο.
1: Γλίτωσε, ναι.
3: Γλίτωσε.
1: Τον πήραν και τον μετέφεραν σε ένα παγόβουνο με του υπόλοιπου το σκάφο. Το φουσκωτό. Πήδηξε πάνω σε ένα φουσκωτό, σου λέω. Και οι άνθρωποι του φουσκωτού, οι άνθρωποι που είναι πάνω, τον μετέφεραν.
3: Τον μετέφεραν ασφαλή.
1: Πάνω σε ένα παγόβουνο.
2: Πώς περιγράφουν τη φώκια λεοπάρδαλη οι άνθρωποι που την είδανε, ας πούμε, επιθετικοί.
1: Δεν έχουμε μαρτυρίες.
2: Δεν έχουμε μαρτυρίες.
1: Πάντως έχω να σας πω για μία φώκια που εμφανίστηκε σε δύο φίλες μου. Μία είναι πολύ γνωστή ηθοποιός έξω από τη Σκόπελο.
2: Εμφανίστηκε, δηλαδή
1: έχει,
2: πήγε να τη μιλήσει για αυτόγραφα και τέτοια.
1: Κάνα μπανάκι.
3: Συγγνώμη λίγο, κοίτα πώς είναι η φώκια λεοπάρδαλη που την προτίμησε από το γλυκύτατο πιγκουίνο. Κοίτα το. Σαν το τέρας του Λόχνες είναι. Χριστός και η Παναγία
2: Πανάγια. Είναι αυτό φώκια.
1: Πάντως Γιάννη,
3: αυτή η φώκια λεοπάρδαλη.
1: Αυτή η φώκια που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά σε δύο λουόμενες φίλες δεν είχε επιθετικές τάσεις, αλλά είχε κάτι άλλο. Πήγε να παίξει με μία από τις δύο. Και τη βούταγε συνέχεια μέσα στο νερό.
3: Τις έκανε πατητές.
1: Μπράβο. Τις έκανε πατητές. Όπως το λες. Και παραλίγο να την πνίξει. Από τη διάθεση που
3: ενώ ήθελε να παίξει.
2: Η φίλη σου να πνίξει τη φώκια.
1: Η φώκια να πνίξει τη φίλη μου. Τις έκανε πατητές. Δεν τις έκανε η φίλη μου πατητές της φώκιας. Η φώκια πάει να παίξει, σου λέω.
2: Ναι.
1: Και τη βούτησε συνέχεια μέσα.
3: Κίνδυνο,
1: και εμφανίστηκε ένα πάλι φουσκωτό και την κατάφερε να την διώξει ουσιαστικά, να τη φοβήσει και να φύγει.
2: Άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι όπου υπάρχει φώκια πρέπει να υπάρχει και ένα φουσκωτό και να κάνει διάσωση.
3: Είναι καλό. Είναι
1: ναι,
3: καλό
1: να κατά κάποιο τρόπο να απομακρύνεστε. Να προτιμάτε τους πιγκουίνους τέλος
2: πάντων. Πάντως, εγώ αυτό που είπε, δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο Γιάννης. Χρήστο, θα το πω εγώ σε σένα, γιατί έκρινε τη φώκια λεοπάρδαλη από την εμφάνιση. Επειδή δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Δηλαδή, να ένα στόμα να
2: δεν είναι ωραίο αυτό. Πες ότι δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Εγώ δεν είναι. Εγώ είμαι με τους πιγκουίνους.
3: Διάβασα ότι υπάρχουν τρεις μόνο φώκες. Πώς το λένε. Λεοπαρδάλης και είναι είδος προς εξαφάνιση. Και γι' αυτό είναι μόνο τρεις. Και τις λένε μονάχους.
2: Εντάξει. Έλα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αλήθεια.

0: δρόμο 89,8. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Βίκη.
1: Γεια σου, Βίκη μας.
2: Γεια λοιπόν, σου, Κατερίνα.
0: Βίκη, με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, δουλεύω σε μια εταιρεία, στο λογιστήριο.
1: Α, στο λογιστήριο, τέλεια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουμε πάρα πολλούς φίλους λογιστές σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Έχουμε δηλαδή.
3: Από λογιστή δεν θα μείνουμε ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε.
2: Ό,τι θέλετε και από μένα.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Πάμε να δούμε τι θα κάνεις τώρα με το πενιντάρικο.
1: Που θα σου δώσω.
0: Το οποίο θα το πάρεις στο χέρι, δηλαδή δεν θα έχει παρακρατήσεις.
1: Τίποτα.
0: Μειον 20%, τίποτα. Καθαρό πενιντάρικο. Να το χρονιζάρεις.
2: Ωραία,
0: θέλουμε να μας πεις πως λέγεται ο ξάδερφος της Κατερίνας.
1: Που πήγε τον γιο μου, γιατί έχω πολλά ξαδέρφια.
0: Ναι.
1: Καμιά τριανταριά.
0: Ο συγκεκριμένος ξάδερφος.
1: Να τα πούμε. Ο συγκεκριμένος ξάδερφος από την Παλιόχωρα που είχαμε πάει για τις εκλογές και είχε τσιμπήσει η σφίγγα τον Αρίωνα και έπρεπε από την Παλιόχωρα να πάμε στον Πολύγυρο.
0: Αυτός λοιπόν ο ξάδερφος. Ποιο είναι το όνομά του? Περίμενα να σου πω. Να σου πούμε. Θα σου δώσουμε δύο ονόματα.
1: Α, το ξέρω.
2: Α, θα μου δώσετε εσείς. Ωραία.
0: Το ένα όνομα είναι Σαράφος.
2: Ναι.
0: Το άλλο όνομα είναι Ζαφύρης. Επαναλαμβάνω, Σαράφος ή Ζαφύρης? Σκέψου λίγα δευτερόλεπτα και μετά πες μας την απάντηση. Υπάρχει αγωνία. Σαράφος ή Ζαφύρης? Σ' ακούμε.
2: Νομίζω Ζαφύρης.
0: Ζαφύρης λες. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, είναι η σωστή απάντηση.
1: Τρέξαμε λοιπόν με το φίλο μου, με ποιο φίλο μου, τον ξάδερφό μου τον πρώτο, τον Σαράφο.
0: Όχι!
1: Όχι! Είναι ο Σαράφος, ο ξάδερφός μου, ο πρώτος μου ξάδερφος.
3: Μα πού να το βρήκε, γιατί υπάρχει όνομα Σαράφος.
1: Από το Σεραφείμ, ναι, υπάρχει.
3: Σαράφος.
1: Σεραφείμ και τους λένε Σαράφος. Τι να κάνουμε.
3: Άρα Σεραφείμ τον λένε. Ήταν παραπλανητικό όλο αυτό.
1: Σεραφείμ έχει βαφτιστεί. Γιατί από εκεί είναι το
3: Σαράφος.
1: Όνομα. Σαράφος που λέγονταν και ο παππούς μου. Πρώτος μου ξάδερφος μαζί με τον Νίκο, τα φιλιά μου στην Παλιόχωρα Χαλκιδικής.
0: Να χαιρετήσουμε τη φίλη μας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. 100 ευρώ από αύριο, 100 τα ευρώ.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι έγινε στη ληστεία στο Ζόχαρο.
1: Τι έγινε ρε παιδάκι
2: μας, έχεις τόση ώρα στο περίμενε.
0: Σε ποιο. Στη Ζόχαρο πλουστείο. Η πλάκα ποια είναι, ότι μιλάει και ταυτόχρονα ακούει. Εντάξει, δεν ακούει τα δικά της που τα πνίγει. Σαν λαγοκέφαλα λέξεις. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πήγε να ληστέψει ζάχαρο πλαστείο.
2: Ζάχαρο πλαστείο, μάλιστα. Εδώ Ελλάδα μιλάμε.
0: Νίκαια.
2: Α, Νίκαια.
0: Νίκαια, βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένας άνδρας λοιπόν εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας ψεύτικο πιστόλι και επιχείρησε να το ληστέψει.
2: Α, ψεύτικο πιστόλι. Αυτό δράστης, να σημειωθεί υπέρ ναι. του δράστη.
0: Ο δράστης απείλησε την υπάλληλο ναι. ζητώντας της τα χρήματα από το ταμείο. Όμως εκείνη δεν πανικοβλήθηκε.
1: Πολύ καλά.
0: Αντί να υπακούσει.
1: Τι έκανε.
0: Άρχισε να τον κυνηγά μέσα στο κατάστημα με τη σφουγγαρίστρα.
2: Μα είναι δυνατόν, ρε φίλε.
0: Είχε μια σφουγγαρίστρα.
2: Λοιπόν, Παναγία τώρα.
0: Και ορμάει με την σφουγγαρίστρα στον.
1: Στο χέρι.
0: Στο ληστή, τον κυνηγάει, τον ανάγκασε να τραπεί σε φυγή, χωρίς να καταφέρει να τον πιάσει, αλλά ούτε να γίνει και η ληστεία.
2: Πού είναι το ηρωικό τώρα για μένα σου
0: αυτό. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας. Υπάρχει βίντεο.
2: Δηλαδή, γίνεται, ξέρω εγώ, μια ληστεία σε μια τράπεζα. Υπάρχουν και οδηγίες από ό,τι ξέρω στους υπαλλήλους ότι προφανώς δεν παίρνετε κανένα ρίσκο, δεν έρχεστε σε καμία περίπτωση αντιπαράθεση με το ληστή, του δίνετε ό,τι να του δώσετε, κάνετε. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο απαγορεύει ουσιαστικά στους υπαλλήλους να έρθουν σε κόντρα και να προσπαθούν
0: να ρισκάρουν. Να ρισκάρουν. Ναι, ναι, ναι.
2: Και εκεί μπορεί να προστατεύεις, ξέρω εγώ, εκατομμύρια. Εδώ η φίλη παρεύει κάθε πρωτόκολλο ασφαλείας, ήρθε σε επαφή με το ληστή, πήρε τη σφουγγαρίστρα και τον κυνηγούσε για να προστατεύσει ό,τι πιο πολύτιμο υπήρχε. Τα γαλακτομπούρεκα, τα εκλέρ, τα κοκ και όλα τα άλλα. Τα δηλαδή,
1: εμένα
2: αυτό τώρα
1: με
2: συγκυρία
1: ναι, ναι, ναι.
2: διανόητα.
0: Θέλουμε να έρθουμε φίλε. Σε επαφή με το ζαχαροπλαστείο.
2: 100%!
0: Και να δοκιμάσουμε.
2: 100%!
1: Μέχρι κι εγώ δηλαδή. Που δεν τρώω τα γαλακτομπούρεκα, είναι γνωστό.
2: Μια ντροπιαστική στιγμή στην ιστορία σου. Δηλαδή, ντροπή θα σε σημαδεύει πάντα αυτό το δεν τρώω γαλακτομπούρεκα.
1: Τα γαλακτομπούρεκα δεν μ' αρέσουν. Πόσες φορές θα φταρίσει στη Χρήστο.
0: Εμά,
1: και
0: πες
1: μας, παρακαλώ πολύ. Πόσες φορές θα φταρνιστείς
2: Γίτσες παιχταρά μου, γίτσες.
0: Τι να κάνω.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μ' αρέσει ούτε το ριζόγαλο.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό. Η Κατερίνα Καραβάτου, κυρίες και κύριοι, είναι πανέτοιμη να αναπτύξει αυτόν τον προβληματισμό και ο Γιάννης Κορδόνης κυρίως να τον αναλύσει, να βοηθήσει. Ο Δήμητρος Ωρετάκης μόλις είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί για να βάλει το τραγούδι. Και εγώ δίνω την πάσα στην Κατερίνα Καραβάτου. Έλα, Κατερίνα μας.
1: Χρήστοφερ, είναι. Σε ακούμε, Κατερίνα. Πάρα πολύ.
0: Έλα, Κατερίνα. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό.
1: Είναι από την Αντωνία. Μπράβο. Και δεν το έχω ζήσει.
0: Α! Πίστευτο.
1: Ούτε μου έχει συμβεί.
0: Είναι τρομερό.
2: Ναι. Λέγε. Αυτό όντως είναι είδηση από μόνο του.
1: 69-87-8-9-8-8-9-8. Εάν τυχόν θέλετε και εσείς να συνεισφέρετε, που να το κάνετε, γιατί όχι. Πάντα το χρειαζόμαστε. Πάντα ντρεπόμουν να χορέψω όταν είμαι έξω και έχει κόσμο, λέει η Αντωνία. Νιώθω ότι όλοι με κοιτάνε και ότι θα σχολιάσουν πώς χορεύω ή θα γελάνε μαζί μου. Το Σάββατο πήγα σε μια συναυλία που περίμενα εδώ και μήνες. Μόλις άρχισα να παίζω τα αγαπημένα μου τραγούδια, πραγματικά ήθελα να χορέψω και να το ζήσω. Όσο περισσότερο όμως το σκεφτόμουν, τόσο περισσότερο αγχωνόμουν. Ένιωθα ότι αν κουνηθώ θα γυρίσουν όλοι να με κοιτάξουν. Τελικά με έπιασε τόσο μεγάλη αμηχανία που έφυγα από τη συναυλία νωρίτερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί είμαι έτσι?
2: Ως άνθρωπος που έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, διότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν έχω τόσο το ρυθμό μέσα μου, ας πούμε ότι δεν είμαι τόσο δεινός χορευτής, με είχε επηρεάσει και στα εφηβικό, φοιτητικά, νεανικά μου χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν ήμουν, είχα μια ντροπή, ρε παιδί μου, μια συστολή, μια τέτοια στο να σηκωθώ να χορέψω. Ναι, ήταν από τις στιγμές που πραγματικά λέω, οπ. Πώς το λένε, υπάρχει dance like no one is watching you, κάπου που το...
1: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτό ακριβώς το πράγμα.
1: Και μετά απελευθερώθηκες,
2: Εντελώς.
1: Τι ωραίο αυτό.
2: Εντελώς.
1: Αυτό ήταν η πρώτη φορά που νομίζω ότι βοηθάμε κάποιον την ώρα του προβληματισμού.
2: Ναι.
1: Εκτός από αυτά τα σοφά που λέει πάντα.
2: Καλά,
1: ο ευγενής ευπατρίδης από την Ήπειρο, μέγας ευεργέτης Χρήστος Φερεντίνος, εκτός από αυτές τις στιγμές, νομίζω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Γιάννης βοήθησε πραγματικά κάποιον άνθρωπο.
0: Θέλω να πω κάτι για το θέμα, το πώς εκφράζεται κάποιος, γιατί είναι κάτι που εγώ το είχα από πιτσιρικάς, δηλαδή το να εξωτερικεύω, το να έχω ρυθμό, το να πηγαίνω σε πάρτι, σε συναυλίες και να χορεύω. Μ' άρεσε πάρα πολύ με τους φίλους μου. Και είχα φίλους που είχαν αυτό το θέμα, που δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν, να μπουν σε αυτή τη φάση. Και πάντα ήθελα να βάζω αυτά τα άτομα στο παιχνίδι.
1: Να τους μπράβο, ρε Χρήστο.
0: Πάντα γούσταρα πάρα πολύ.
2: Μπράβο, ρε Χρήστο.
0: Γιατί είναι πολύ άσχημο, είσαι εκτός παρέας. Ναι, ενώ με το χορό, βέβαια, έχω βρεθεί σε παρέες που χορεύαν καταπληκτικά, άτομα που χορεύαν. Οπότε και εγώ κόλωνα με τη μία. Όταν βλέπεις κάποιον να χορεύει πάρα πολύ ωραία, αμέσως σε κλειδώνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Γιάννης όταν είναι μαζί μου θα είναι ακούνητος. Τσολιάς! Τσολιάς!
2: Παρόλα αυτά.
0: Αλλά εγώ θα τον κάνω.
2: Ισχύει όμως αυτό που λέει ο Χρήστος. Ότι είναι ο άνθρωπος που εκεί που εγώ εκεί όντως θα μαρμαρώσω. Ο Χρήστος όμως είναι ο άνθρωπος που θα σε κάνει να νιώσεις άνετα. Θα έχω ξεχάσει εγώ ποτέ μια φορά που χορεύαμε ένα επιρώτικο και μου λέει: τι κάνεις, ρε, πώς το χορεύεις έτσι, βρε γελία. Ξέρω.
1: Ας είπε και γελίο.
2: Ωραία. Είναι ο άνθρωπος που θα σε ελευθερώσει πραγματικά.
1: Θα σε
2: κάνει να μην ξανασηκώνεις από το τραπέζι ποτέ. Να μην μπορεί να πλάνε σε όλη, να μην στην καρέκλα ακούνητος. Θα σε κάνω να μην ξανασηκώνεις από το τραπέζι ποτέ.

0: Τρόπος από 9,8 και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ποιον άλλον, για τον
1: Χάλαντ.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Είδα το ύφος σου που ήταν αυτό το πολύ συγκρατημένο. Άκουσα να δεις τι. Είχες συγκρατημένο.
0: Θα μπορούσα να μιλάω για το Μέση.
1: Όχι. Θα είχες άλλο ύφος.
0: Τρομερό.
1: Θα είχες άλλο ύφος. Η φωνή σου θα έβγαινε διαφορετικά. Θα ήταν λίγο πιο πάνω. Πιο πάνω και με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Ο τύπος είναι μηχανή.
0: Δεν είναι τρομερό, Γιάννη, που όλο αυτό το διάστημα η Κατερίνα στην αρχή δεν ασχολείται καθόλου με το Μουντιάλ και τώρα καταλαβαίνει και για ποιο παίκτη θέλουμε να πούμε. Συγχαρητήρια,
2: πάρα
0: πραγματικά.
2: Πολύ εντυπωσιακό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και έχω να σου πω, Κατερίνα, το εξής. Ότι βλέπω εδώ ένα στιγμιότυπο με τον Χαλάντ, ο οποίος μπέρδεψε τον αντίπαλο όταν έπαιζε με τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Προσποιούμενος ότι ήταν κουρασμένος. Το λέγανε και με τον Γιάννη στην προηγούμενη κουμπή. Ναι. Περπατούσε κυριολεκτικά, αλλά το έκανε, λέει, επίτηδες, γιατί με αυτόν τον τρόπο έδειχνε στον αντίπαλο ότι είναι κουρασμένος, έτσι. Οπότε δεν είχε στενή επιτήρηση, δεν το μάρκαρε πολύ. Με αυτόν τον τρόπο έμεινε μόνος του και βρήκε την ευκαιρία να βάλει τον γκολ.
2: Δηλαδή, αν τον έβλεπες, είναι τακτική. Υπάρχει πράγμα που τον βλέπεις και σου βγάζει έναν τύπο που βαριέται.
0: Ότι είναι
2: περπατάει.
0: Είσαι ένα κουρασμένος.
2: Τι κάνεις, ρε, παίξε λίγο, αγώνα έχεις, ξέρω εγώ.
1: Να μην έχει όρεξη.
2: Ναι, τι κάνει, βαριέται.
1: Βγάζει
2: τον έξω, ξέρω εγώ, εδώ πέρα το. Και μετά ξάχνει, μεταμορφώνεται, πετάγεται και άλλος δεν μπορεί να πάρει.
1: Και αυτό έρχεστε σε αντιδιαστολή με αυτό που έβλεπα στο Ισπανία-Πορτογαλία, που τον καημένο ο Αρίωνας έχει πάθος με τον Γιαμάλ, τον οποίο τον μαρκάρανε τόσο πολύ που δεν μπορούσε ο άνθρωπος, ας πούμε, να περάσει την μπάλα.
2: Εντάξει,
0: έτσι, όλοι οι παίκτες το έχουν αυτό, όλοι οι επιθετικοί. Τους μαρκάρουν πάρα πολύ στενά.
2: Ειδικά και όταν είσαι τέτοιο όνομα, τέτοια κλάση.
0: Εννοείται. Και αν δεις, Κατερίνα, τις φάσεις που δεν έχουν την μπάλα, που είναι μέσα στην περιοχή, αγκαλιάζονται.
2: Ναι, ξύλο.
0: Πέφτει ξύλο. Καλά, δεν μιλάμε για την Παραγουάη, αλλά είναι κανονικό. Όχι. Ξύλο, ρίγκα εκεί πέρα.
1: Προχθές και το Ρονάλντο τον έδειξε η κάμερα που τον πιάνανε έτσι κανονικά από τα χέρια.
2: Ναι, ισχύει.
1: Πώς γίνεται αυτό? Αυτό επιτρέπεται? Δεν είναι Ελλάδα.
0: Κάποια μαρκαρίσματα επιτρέπονται.
2: Είναι στο όριο.
1: Παιδιά, σας λέω, υπήρξε πλάνο, το είδα με τα μάτια μου.
2: Ναι,
1: που τον είχαν πιάσει από τα δυο του χέρια έτσι.
0: Αυτό δεν επιτρέπεται. Όταν τον πιάνεις κανονικά τον άλλο,
2: δεν
0: επιτρέπεται.
1: Και μετά προσπάθησε να φύγει και του τράβηξαν την μπλούζα για να τον αποτρέψουν από το να κυνηγήσει την μπάλα.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
2: Έλα, Κατερίνα μου, είσαι να χωριέσαι.
1: Όχι, εγώ στο να χωριέμαι.
2: Φαντάζομαι ότι τον κυνηγούσε κάποιο ντυμένο κλόουν.
0: Και μια σφίγγα από πίσω.
1: Μια σφίγγα.

0: Λοιπόν, αν τώρα το όνειρό σου να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Είναι το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Προσφέρει αναγνωρισμένα bachelor και master σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire, ή κάποιοι άλλοι το λένε Lancashire.
1: Εγώ το λέω Lancashire.
0: Lancashire. Έχουμε πει ότι βέβαια η δικιά σου προφορά στα αγγλικά κάποιος έκανε πάρα πολύ κακή δουλειά. Όμως εκεί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπορείτε να σπουδάσετε ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, κλιματολογική ψυχολογία, καθώς και ειδικευμένα μάστερ στην κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία, τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και πολλές άλλες ακόμα σύγχρονες ιδιότητες. Υπάρχει έκπτωση και υποτροφίες μέχρι τις 31 Ιουλίου. Οπότε μπείτε στο www.icpcollege. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, μάλιστα γράψτε icps.college ή πάρτε τηλέφωνο στο 210-645-6565.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
3: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Βλέπω ήδη την Κατερίνα να ετοιμάζεται.
1: Ναι, γιατί φεύγουμε.
0: Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχωρήσουμε.
1: Σήμερα τι θα δούμε?
0: Θα δούμε ωραία πράγματα σήμερα. Κάθε μέρα. Τώρα είμαστε ακόμα στους 16, Κατερίνα. Μετά θα πάμε στους 8. Μετά θα πάμε στους 4.
1: Πότε ξεκινάνε οι 8, θέλω να
2: ξέρω. Αύριο ξεκινάνε οι 8.
1: Αύριο ξεκινάνε.
2: Με το Γαλλία.
1: Α, αυτό που λέγαμε.
2: Με το Γαλλία Μαρόκο, βέβαια.
0: Γαλλία-Μαρόκο,
2: να κλείσουμε με μια ευχάριστη είδηση που μου θυμίζει κάτι και εμένα από το παρελθόν.
1: Αν είναι πραγματικά ευχάριστη, ναι.
2: Είναι πραγματικά
1: αν είναι από αυτά που κάνει ο Φερεντίνο που λέει να κλείσουμε μια είδηση και μετά πετάει ένα θανατικό, όχι, δεν θέλω.
0: Τι εννοεί, δεν κατάλαβα. Όχι, Γιάννη Κορδόνη, όχι. Τι εννοείς? Όταν μιλάμε για σπουδαίες προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή.
1: Όχι, δεν μιλάω για
0: αυτά. Όταν μιλάμε για σπουδαίους ανθρώπους και λέμε τα αποφθέγματα, είναι θανατικά.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: αυτά
0: Κατερίνα.
1: Δεν είναι.
0: Όχι,
1: αυτά Κατερίνα. Τα λες αρχή της εκπομπής.
0: Άστα αυτά.
1: Άτα στο τέλος πετάς μια είδηση η οποία μας κάνει, ας πούμε, να παθαίνουμε κατάθλιψη. Για πες.
0: Λέγε, Γιάννη.
2: Μαθητής έκτης δημοτικού.
1: Ναι.
2: Έκτης δημοτικού δημιούργησε σκυρόδεμα που απορροφά τη βροχή και μειώνει τις πλημμύρες. Είναι στο Μαϊάμι, έβλεπε έξω από το σπίτι του, εκεί που άλλα παιδάκια βλέπαν να πέφτει καταιγίδα νερό, του λούμε. Εκείνος έβλεπε να πλημμυρίζουν οι δρόμοι, τα γκαράζ, μια πόλη που όταν έβρεχε έχανε τη λειτουργικότητά της και αντί να το προσπεράσει όλο αυτό, έκατσε, ασχολήθηκε και έκανε τσιμέντο, σκυρόδεμα, δηλαδή, το οποίο απορροφά το νερό και έχουν μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Με ένα παιδί έκτης δημοτικού.
0: Όλοι με ανοιχτό το στόμα, εκτός από την Κατερίνα Καραβάτου. Την είδα, δεν της άρεσε.
2: Δεν της άρεσε.
1: Όχι.
0: Δεν είπες καταπληκτικό.
1: Θα σου εξηγήσω. Περίμενα να τελειώσει, ναι, ναι. Γιατί θα θαυμάζω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Δεν έχω αυτό το μυαλό. Δεν έχω αυτή την
0: παρατηρητικότητα.
2: Έκτη δημοτικού.
1: Και του θαυμάζω.
0: Δημοτικού. Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Έκτη δημοτικού του είχα αφήσει κι εγώ όλου με το στόμα ανοιχτό. Είχα φάει δύο πίτσες μόνος μου και λέγανε ρε το Γιάννα, ρε το θύμιο.
1: Λες να καταλήξει και το παιδί αυτό να κάνει ραδιόφωνο όταν θα μεγαλώσει.
0: Γεια σας.
3: Και τώρα,
4: και τώρα
3: τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
3: Νούμερο 4.
5: Μπορώ

0: 89,8.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Δρόμος 89,8 ακόμα εδώ. Καλώς ήρθατε. 8 Ιουλίου σήμερα, η πρώτη μέρα χωρίς αγώνα Μουντιάλ εδώ και καιρό, από τις 11 Ιουνίου όταν άρχισε το παγκόσμιο κύπελο. Η δράση επιστρέφει αύριο με το πρώτο μάτς των 8. Η μέρα κυλάει ηλιόλουστη με 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Αύριο έρχεται κουφόβραση και λίγη βροχή, αλλά θα είναι πρόσκαιρη. Τετάρτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Θεόφιλο και τον Προκόπη που γιορτάζουν. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Στην παρέα αυτή ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Στο πρόγραμμα είναι φυσικά προσκλήσεις για θέατρο και συναυλία και ευκαιρία και ταξιδάκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά. Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια. Να ταξιδέψουμε με Μαρίνα Σπανού. Αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης, το είπες.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: αυτό να τους πει.
1: Τετάρτη πρωί δεν ανησυχούμε, είμαστε ζεν και βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8 με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται η Αναστασία στο Σπάστε τα. Ακούμε και τη Γαρμπή εσένα μόνο. Θυμόμαστε Δημήτρη Κόκοτα στην Αμαρτωλή. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου στο δικό της DNA.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα για το μέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
3: Μουσακατεύτηκα.
4: Σταμάτα!
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
3: Μουσακάτεψε το πόδι.
5: Ποια γέλασε, την άκουσα.
6: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
10: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
11: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΒ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
17: Είναι ο δρόμος, παίζει παντού και σας πάει θέατρο. Το επόμενό μας ραντεβού είναι αριστοφανικό, είναι κωμωδία ανατρεπτική και αποκαλύπτει τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος σας δίνει ραντεβού στο θέατρο Πέτρας, στην παράσταση Εκκλησιάζουσες. Θα απολαύσετε τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τη Μαρίνα Σλάνογλου, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη και την Ίντρα Κέιν με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS. Στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στους 89,8 και ακούμε στη σειρά Άννα Βύση σε περίπτωση που Alex Warren Ordinary και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούν και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ. Μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
3: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
1: στον δρόμο 89,8.
3: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
17: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Με τις υγείες σου.
19: Πες έναν αριθμό.
18: 21.
19: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται?
18: Τα Leroy Merlin.
19: Μα δεν αρχίζουν από φι.
18: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
19: Φύγαμε!
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Και τώρα. Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
21: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Τετάρτη πρωί στο δικό μας δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη με το καλημέρα έρχεται ταξιδάκι. Οι Λονδρέζοι ψηφίζουν Άξο για κρυστάλλινα νερά και την πιο μαλακή λευκή άμμο και δεν έχουν άδικο, γιατί η Άξο έχει ατελείωτες χρυσαφένιες παραλίες και μοναδικές γεύσεις. Ώρα να την ανακαλύψεις. Ο δρόμος σε στέλνει για τρεις μέρες στη μαγευτική Άξο. Διεκδικείς διαμονή για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel με θέα την παραλία της Πλάκας. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS το 54301. Στη δρόμος σας εκενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Νάξος για να μπει στην κλήρωση που θα κάνουμε μαζί αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ωρί συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά. Πάμε γυάλα με Αντιγόνη και Τζάλα. Έρχεται ο Χρήστος Μάστορας στη Μαργαρίτα. Ακούμε και τη Γαρμπή και Δημήτρη. Σχοινά στο λάθος μου, εκκίνηση με Κατερίνα Λιόλιο. Λογαριασμός.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: κι εγώ.
1: Εδώ στον δρόμο 89,8 και αυτό το πρωινό Τετάρτη σκυλάει με τη μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα. Έρχεται αγαπημένο από το παρελθόν σε φετινή διασκευή της Στέλλας Καλή. Ο Απόν γράφει χιλιόμετρα σε λίγο. Τώρα Ελένη Φουρέιρα.

0: στο Eject Festival 2026 Powered by the East στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber. Με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
3: Τι είπε, τα γνωστά.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θέλει χρόνο.
5: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
4: Και πέρασε.
5: Πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό
2: είναι
5: το δικό
2: σου. Μπράβο.
5: Αλλά εγώ.
4: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα. Σε αυτή την ιστορία.
5: Ποιο?
4: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
5: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη

0: απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
7: Καλό.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
10: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
17: Τετάρτη πρωί πιο κοντά στην Παρασκευή και αυτή την Παρασκευή θυμίζω ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο που γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301, γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr, χρέωση συμμετοχής 34 λεπτά ένα SMS. Στους 89,8 εδώ στο δικό δικό μας δρόμο μένουμε. Εννοείται πως θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, θα μελαγχολήσουμε με και τη Γαρμπή και Αλκατράς, θα ακούσουμε Sexy Things και θα ταξιδέψουμε στο Αιγαίο με Αναβής. Θα ανοίξουμε το διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς στο ΆΚΑ. Στείλτε SMS στο 54301, δρόμος και όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Βύση αμέσως τώρα.

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός!
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
8: άντε και φυλάκια!
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ να πω το ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
17: Η πολυκατοικία της Μαρίας
18: με τη Μαρία Σολομού.
17: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
18: στον δρόμο 89,8.
16: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
18: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
19: Δρόμος 89,8.
11: Καλημέρα και Τετάρτη καλοκαιρινό. Εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Τονάκη. Στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται και το πιο ατμοσφαιρικό live του καλοκαιριού. Πλησιάζει. Δευτέρα 13 Ιουλίου έχουμε ραντεβού στο Θέατρο Βράχων στη μεγάλη συναυλία του Απών με special guest τη Μαριό. Μας περιμένει μια βραδιά γεμάτη συνέστημα μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Στη διάθεσή σας είναι διπλές προσκλήσεις, τις εξασφαλίζετε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Απών. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε Ντάρα Μπαγκαράγκα, Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα, Μέλισσες και Τάμτα και Γιώργο Σαμπάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τετάρτη μεσημεράκι στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη, Ρία Ελληνίδου και Απών στα προβλήματα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η πίτσα είναι το comfort food σου. Ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην... Αν η πίτσα είναι το comfort food

0: προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει το Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
3: Μουσακατεύτηκα.
4: Σταμάτα!
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
3: Μουσακάτεψε το πόδι.
5: Ποια γέλασε, την άκουσα.
6: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πει

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Έρχεται το Eject Festival Powered by the E με Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και The Cure στις 15 για ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Στο δικό μας δρόμο έρχεται ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς ήρθατε τα παιδιά μας, καλώς ήρθατε τα ναυτάκια μας, τα ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι λίγο μετά τη μία και είναι σήμερα 8 του τουνού του μηνού. Ελάτε, οι Τετάρτες δεν ήταν ποτέ από τις πιο συμπαθητικές μέρες εβδομάδας. Αν θέλει να κάνουμε εμείς συμπαθητική, γιατί θα προτείνουμε ωραία και όμορφα πράγματα για να κάνετε και κυρίως για να ακούσετε. Αν χάλασε το κινητό σας και έχετε κακή διάθεση, κανένα πρόβλημα, μπαίνετε σε ένα κατάστημα Vodafone. Εκεί αξιόπιστα, γρήγορα, ωραία, οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και με εγγύηση 12 μήνων, παρακαλώ. Και εμείς θα ακούσουμε και Πέτρο Γιακοβίδη και Ελένη Φουρέιρα, αλλά και Θοδωρή Φέρι.

Έλα, τα καλά έρχονται σε τρεις μέρες. Το Σαββατοκύριακο θα μας πάει, λέει, για τον πρώτο καλό αληθινό καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Άκουσα και διάβασα για 35 τα οποία έρχονται από Παρασκευή με Σάββατο. Βέβαια, εντάξει, μέσα σε διάστημα 3 ημερών πολλές φορές έχουν αλλάξει οι προγνώσεις, αλλά αν είναι να έχουμε τις μεγαλύτερες ζέστες, ετοιμαστείτε για αυτές το Σαββατοκύριακο. Ετοιμαστείτε, γιατί χτυπάνε καμπάνες. Το λέει και ο Αργυρός.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: μια προσεξία και μπορεί να βρεις τον πελά σου με το κινητό σου. Να σπάσει η οθόνη, να μην ξέρεις τι να κάνεις, να πρέπει να φύγεις και για διακοπές. Όλα αυτά στα λύνει Vodafone. Αξιόπιστα, ωραία, γρήγορα, εύκολα. Με Vodafone Tech Service, μια επισκευή που γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Αν αυτό είναι εφικτό, ναι, μπορούν να το κάνουν και θα το κάνουν για εσάς. Και έτσι θα μπορέσετε να φύγετε ωραία για τις παραλίες και τις θάλασσες. Θα πάρετε μαζί τα μπρατσάκια σας. Τι, δεν έχετε μπρατσάκια? Αυτό δεν είναι πρόβλημα και δεν αποτελούσε ποτέ πρόβλημα, διότι υπάρχουν τώρα τα Max Stores και μπορούν να καλύψουν κάθε πρόβλημά σας. Τα Max Stores είναι εκεί για να δώσουν από κουβαδάκια και μπρατσάκια μέχρι SUP. Τι άλλο θέλετε για την παραλία? Ό,τι χρειάζεται για την παραλία το αναλαμβάνουν τα Max Stores και το maxstores.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
3: Τι είπε, τα γνωστά.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θέλει χρόνο.
5: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέση με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
4: Και πέρασε.
5: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
2: αυτό
5: το δικό
2: είναι.
5: Σου.
2: Μπράβο.
5: Μπράβο. Αλλά εγώ.
4: Δεν είναι
5: ένα...
4: θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία?
5: Ποιο?
4: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
5: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Προϊόντα τεχνολογίας, ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
7: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Special guest η Μαριό. Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
18: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτός εμένα.
19: Στο ελληνικό

0: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Leroy Merlin.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
9: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα.
13: Καλημέρα, Κατερίνα.
12: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε.
14: Ο Χρήστος.
13: Ο Γιάννης.
12: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
14: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
12: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
13: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
12: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
14: Δηλαδή.
12: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
13: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
12: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
13: Μόνο
12: στο δρόμο
14: 89,8.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Φύξαν οι ζέστες, ώρα για ταξίδια και είναι ώρα να εξηγηθούμε εμείς ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets θα είναι στη διάθεσή σας. Θα γράψετε σε ένα μήνυμα που κοστίζει 34 λεπτά. Θα γράψετε δρόμο στο όνομά σας στη λέξη SeaJets και θα το στείλετε στο 54301. Τα εισιτήρια θα αξιοποιηθούν σε αυτή την περίοδο, έτσι, του 2026. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου. Πού μπορεί να πάτε, παιδιά, μιλάμε για 50 προορισμούς. Θα πω έτσι απλά ότι φτάνετε παντού γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγετε 5 δρομολόγια για Ανάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, αξεπρές ταχύτητα, μοναδική άνεση, SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πάμε εμείς να περάσουμε σε Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να βοηθήσετε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρετε πώς να το κάνετε? Για το Σάββατο που έρχεται, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, το All Win Care διοργανώνει εθελοντική ομοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Είναι μια συνεργασία με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Σήμερα ένας στους 3 ασθενείς δεν βρίσκει σηματοδότη, να το ξέρετε αυτό, για το μυελό των οστών μιλάμε, και μια δική συμμετοχή στην αιμοδοσία μπορεί να σώσει πραγματικά μέχρι και 3 ζωές. Δώστε λίγο από το χρόνο σας, είτε ως αιμοδότης είτε ως δότης μυελού, και μπορεί αυτό να σημαίνει τα πάντα για κάποιον άλλον, για μια ανθρώπινη ζωή. Μπείτε και στο allwincare.blood.org για να μάθετε περισσότερα γι' αυτό.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
5: Θέλω ξανά να...
4: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα μαζί του ΟΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
16: Ανοίγεις αυτή την δουλάπα και λες τι θα βάλω, τι θα πάρω μαζί μου, τι θα βάλω σε αυτή τη βαλίτσα και συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα για τις διακοπές που θα πάω. Δεν έχω τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω το προπέρσινο μαγιό 100.000 φορές. Δηλαδή θέλω κάτι καινούριο. Θέλω να νιώσω καινούρια. Πάντα το καλοκαίρι, παιδιά, ψωνίζουμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Κάνουμε ντου στις βιτρίνες, στα site, όπου ο καθένας βολεύεται κτλ. Να πάρουμε το καινούριο. Τώρα αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι το χρειαζόμαστε τύπου πω πραγματικά δεν έχω τίποτα να βάλω. Το χρειαζόμαστε γιατί θέλουμε να πάμε και λίγο με ένα καινούριο αέρα, ένα καινούριο στυλ, ένα καινούριο. Α, μια μόδα. Μπορεί να πήραμε κιλά, να χάσαμε κιλά, να την είδαμε αλλιώς. Εμένα, ας πούμε, πέρσι, δεν ξέρω, ταυτίστηκα, έγινα φασαία. Δεν έβαλα τίποτα άλλο από μακριές φούστες. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Είχα χιλιάδες μακριές φούστες, τις οποίες τις φόραγα, νομίζω, κάποιες άλλες δεκαετίες του 2000 και τις θυμήθηκα όλες. Επίσης έχουν αφορηθούν 20 χρόνια, αλλά είναι full on της εποχής και τις έβαλα πέρσι. Δεν ξέρω αν θέλω να τις ξαναβάλω φέτος. Μπορεί σε άλλα 20 χρόνια να τις βάλω.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Εδώ, στον δρόμο 89,8, θα συνεχίσουμε μέχρι τις 4 την όμορφη παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Είμαι ο Πέτρος Πολυθρονίδης. Πάμε να ακούσουμε αρκετά ωραία αγαπημένα τραγούδια. Στην παρέα μας θα έχουμε τη Vodafone που μεγαλώνει και δυναμώνει συνεχώς και δυναμώνει τόσο πολύ που οι μετρήσεις της Umlaut την έφεραν στην πρώτη θέση με το δίκτυο που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Μάθετε περισσότερα γι' αυτό στο vodafone.gr όσο εμείς ακούμε το Βάλ των Ονείρων.

Για όσους κινούνται με αυτοκίνητο στην Αθήνα και έχετε και την αγωνία και την περιέργεια του τύπου, ρε, εσύ πότε είναι το δακτύλιο, πότε σταματάει το μέτρο του δακτυλίου και μπορούμε να κυκλοφορούμε όλοι ελεύθεροι, γιατί αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Φέτος ο δακτύλιος θα μείνει σε ισχύ έως τις 24 Ιουλίου, δηλαδή την προτελευταία Παρασκευή του μήνα. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι νέα ανακοίνωση, συνήθως πάει κάπου μέχρι αρχές Οκτώβρη, τέλη Σεπτέμβρη, θα είναι ελεύθερος και ανοιχτός ο δακτύλιος για μονά και ζυγά. Έτσι, σαν μια πληροφορία και αυτό, για να τη θυμόσαστε, ειδικά αν είστε τώρα μέσα στην Αθήνα και αναρωτιέστε. Κατερίνα Λιόλιου τώρα και DNA.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Θα φτιάξω

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν έχετε δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σας σταματά. Γι' αυτό αν έχετε Vodafone, τότε ξέρετε ότι έχετε το πιο δυνατό δίκτυο και μάλιστα οι μετρήσεις της Umlaut έβγαλαν ότι είναι το δίκτυο με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επίσης, έχει τις υψηλότερες επιδόσεις Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο Vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
3: Μουσακατεύτηκα.
4: Σταμάτα!
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
3: Μουσακάτεψε το πόδι.
5: Ποια γέλασε, την άκουσα.
6: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
18: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό!
19: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Άκου τώρα εδώ ένα φοβερό. Στη Ιαπωνία λέει λειτουργεί ένα μπαρ το οποίο είναι αποκλειστικά για άτομα που σκέφτονται να αλλάξουν ή να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Παιδιά, εγώ τη διαβάζω για τη Ιαπωνία, το πιστεύω, γιατί έχω πάει και έχω δει με τα ματάκια μου πράγματα και πραγματικά πιστεύω στις ιδέες τους πάρα πολύ. Αυτό το μπαρ λοιπόν τι κάνει? Προσφέρει δωρεάν ποτά, ονομάζεται Tensoku Shodan Bar και βρίσκεται κοντά στο σταθμό Yokohama. Εκεί η μπάρμαν στο μαγαζί δεν είναι απλή μπάρμαν. Είναι στην πραγματικότητα σύμβουλη καριέρα που κάνουν ιδιωτικές συναντήσεις εκεί που πίνεις το ποτάκι σου για 60 έως 90 λεπτά και δεν σου ζητούν ούτε βιογραφικά, ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα. Απλά σε συμβουλεύουν για την καριέρα τους. Τι σκεφτήκανε τώρα οι σατανάδες εκεί οι Ιαπωνέζοι, ρε φίλοι? Πας, πίνεις το ποτό σου, παίρνεις το λικέρ σου. Εγώ, Φλόρος, πίνω λικέρ. Πίνεις το λικέρ σου, έρχεται ο μπάρμαν που στην πραγματικότητα είναι σύμβουλος. Σύμβουλος καριέρας και το κουβεντιάζει. Τι σ' αρέσει, τι σ' αρέσει, γιατί θες να φύγεις, πώς είσαι σαν άνθρωπος, τι και πώς. Πόσο μπροστά είναι, ρε εσύ άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, Ιαπωνία σε άλλο level. Σε άλλο level η Ιαπωνία. Ακούμε Αιγαίο με άναβη.

0: Φυσικά ό,τι χρειάζεσαι για την παραλία θα τα βρεις στα καταστήματα Max Stores. Ειλικρινά, από σωσίβια και μπρατσάκια πρέπει να έχει μέχρι και αυτό με τον κύκνο που είχαμε παλιά, μέχρι σάπε για να μπεις και να είσαι αρχικός μεγάλος όρθιος πάνω στα κύματα. Ό,τι χρειάζεται για την παραλία τα έχουν τα καταστήματα Max Stores. Μπαίνεις ένα από αυτά και βρίσκεις ό,τι θέλεις. Και αν δεν θέλεις να πας, παιδιά, υπάρχει και το ίντερνετ. maxstores.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Και τώρα.
20: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
19: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
0: Πάντα στο δρόμο 89,8, συντροφιά με πολύ καλή μουσική. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και σήμερα είμαι ο Πέτρος Πολυθρονίδης. Είναι 8 του νου του μηνού. Θα έχουμε τη Vodafone στην παρέα μας, η οποία πολύ εύκολα και γρήγορα επισκευάζει τα κινητά μας όταν χαλάνε, γιατί έχει τους μάγους, τους τεχνικούς ήρωες, Vodafone Tech Heroes, Vodafone.gr, για να βρείτε ό,τι χρειάζεστε περί αυτού. Και εμείς εδώ με Νίκο Οικονομόπουλο θα αρχίσουμε αυτή την ώρα με λίγα λόγια.

Κινηματογραφικά σήμερα προτείνουμε το πάρτι των γενεθλίων. Είναι ένα δράμα χαρακτήρων, ένα ψυχολογικό θρίλερ. Είναι η διασκευή ενός λογοτεχνικού μπεσέλερ του Πάνου Καρνέζη, που ήταν βασισμένο σε μια βιογραφία, φανταστική βιογραφία, του Αριστοτέλη Ωνάση. Ένα μυθιστόρημα από αυτό το αγγλόφωνο του Πάνου Καρνέζη. Το έχει γράψει στα αγγλικά, το πάρτι γενεθλίων, το οποίο σκιτσάρει κάπως το πορτρέτο του Ωνάση και την βιογραφική του διαδρομή. Το θέμα μας μεταφέρει στο καλοκαίρι του 1975 σε ένα νησί στο Ιόνιο, διοικητησίας Μάρκου Τιμολέοντα, που ένας Χρήστος πηγαίνει εκεί και ετοιμάζει ένα κλειδάτο πάρτι για τα 25 χρόνια της κόρης του. Αυτή είναι η θεματολογία. Να πω ότι στην ταινία πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος σας σχεδόν Έλληνας, γιατί έρχεται πάρα πολύ συχνά πλέον στην Ελλάδα, William Dafoe. Παίζουν επίσης Vin Carmen Sone, Joe Cole και Emma Suarez. Περνάμε σε Κατερίνα Λιόλιο για να μας πει αυτό που θα μας θυμίσει η ταινία. Θυμίζει κάτι από Ελλάδα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ποια εταιρεία πέτυχε την υψηλότερη επίδοση Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας? Σύμφωνα με την Umlaut, ήταν η Vodafone, η οποία μάλιστα πέτυχε και τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Για όλα αυτά, αν θέλετε να μάθετε κάτι, υπάρχει το vodafone.gr και τα γράφει αναλυτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
3: Τι είπε, τα γνωστά.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θέλει χρόνο.
5: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
4: Και πέρασε.
5: Πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελε να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μα. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό, το δικό σου.
3: Μπράβο.
5: Αλλά εγώ.
4: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτήν την ιστορία.
5: Ποιο?
4: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
5: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?

0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
5: Ανοίγεις αυτή την δουλάπα και λες τι θα βάλω, τι θα πάρω μαζί μου, τι θα βάλω σε αυτή τη βαλίτσα και συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα για τις διακοπές που θα πάω. Δεν έχω τίποτα γι' αυτό. Γιατί δεν μπορώ να βάλω το προπέρσινο μαγιό 100.000 φορές. Δηλαδή θέλω κάτι καινούριο. Θέλω να νιώσω καινούρια. Πάντα το καλοκαίρι, παιδιά, ψωνίζουμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Κάνουμε ντου στις βιτρίνες, στα site, όπου ο καθένας βολεύεται κτλ. Να πάρουμε το καινούριο. Τώρα αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι το χρειαζόμαστε τύπου πω πραγματικά δεν έχω τίποτα να βάλω. Το χρειαζόμαστε γιατί θέλουμε να πάμε και λίγο με ένα καινούριο αέρα, ένα καινούριο στυλ, ένα καινούριο. Α, μια μόδα. Μπορεί να πήραμε κιλά, να χάσαμε κιλά, να την είδαμε αλλιώς. Εμένα, ας πούμε, πέρσι, δεν ξέρω, ταυτίστηκα, έγινα φασέα. Δεν έβαλα τίποτα άλλο από μακριές φούστες. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Είχα χιλιάδες μακριές φούστες, τις οποίες τις φόραγα, νομίζω, κάποιες άλλες δεκαετίες του 2000 και τις θυμήθηκα όλες. Επίσης, έχουν αφορεθούν 20 χρόνια, αλλά είναι full on της εποχής και τις έβαλα πέρσι. Δεν ξέρω αν θέλω να τις ξαναβάλω φέτος. Μπορεί σε άλλα 20 χρόνια να τις βάλω.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
12: Πριν σας αποχαιρετήσω σήμερα, να πούμε ότι οι ανακοινωμένες μουσικές σκηνές οι οποίες θα σας ψυχαγωγήσουν, γιατί η μουσική είναι πάνω απ' όλα στο μυαλό μας εδώ πέρα, είναι σήμερα η Ιουλία Καραπατάκη στο ΒΕΑΚΙΟ Δημοτικό Θέατρο. Έχουμε λεντήσει για να ακούσετε soul και jazz στο roof stage του Γκαζάρτε. Στο ground stage θα είναι Dwarves για το επαιτειακό του για 40 χρόνια, πάλι έτσι τζαζάκι. Οι Αντιγόνες, παράσταση θεάτρου χαρτιού και σκιών θα λάβει χώρα στο Πάρκο Ελευθερίας για το Φεστιβάλ Καλοκαίρι Αθήνα 2026 το βράδυ. Κώστα Τριανταφυλλίδης, η μουσική παράσταση που είναι προγραμματισμένη για σήμερα στο Κυπροθέατρο του Παπάγου, και η Πάολα, η οποία εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου. Αυτά τα μουσικά μας για σήμερα. Για να περάσουμε στο Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, Τετάρτη 8 του τουνού του μηνού. Έρχεται τώρα η Μαρία Σολομού να σας περιλάβει στην πολυκατοικία και θα σας φέρει και τα κοινόχρηστα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ θερμά για την ανοχή και για την ακρόαση. Αύριο έχουμε ραντεβουδάκι ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε, ore και voir και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50 Plus by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
4: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
3: Τα Leroy Merlin.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
4: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
7: Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
1: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
14: Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς είστε? Τετάρτη, λέει, σήμερα.
11: ήρθε αυτή η midweek ημέρα. Τεταρτούλα, παιδιά, είναι 8 Ιουλίου, ε! Είναι 4 το απόγευμα, μεσημέρι θα πω εγώ. Εδώ είμαστε, εδώ στο δρόμο είμαστε, παιδιά, μην ανησυχείτε καθόλου. Δρόμος 89,8, πιστή στο απογευματινό μας ραντεβού. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε έτοιμοι να προετοιμάσετε για τα Σαββατοκύριακα, να μην σκάτε, να μην υποφέρετε. Άλλοι γυρίζετε από τη δουλειά, άλλοι έχετε ανοίξει τους χάρτες, τα ημερολόγια, ημερομηνίες για διακοπές. Είναι η φάση, νομίζω, παιδιά, που όλοι τώρα κανονίζουμε κάτι. Τώρα είμαστε στη φάση που τελειοποιείται το σχέδιο, έτσι πιστεύω. Μετά από εδώ και πέρα, ό,τι κλείσαμε, κλείσαμε, γιατί δεν θα βρείτε. Κολυμπώντας μετά θα πάτε όπου είναι να πάτε. Εμείς εδώ είμαστε να σας κάνουμε παρέουλα, να πούμε τις θεματάρες μας τις καλοκαιρινές. Έχουμε καλοκαιρινό θέμα σήμερα, παιδιά, και πολύ αγαπημένο μου, θέλω να σας πω. Να γελάσουμε λίγο, να διαφωνήσουμε λίγο, έτσι μόνο τα δικά μας. Θα ξεκινήσω με μουσική, όπως πάντα άλλωστε, την καλύτερη μουσική εδώ στο δρόμο 89,8, και επανέρχομαι με θεματάρα.

σήμερα ένα θέμα εδώ που νομίζω ότι θα βρει πολλούς από εσάς σύμφωνους ή κάπως προβληματισμένους, ανάλογα τώρα ρε παιδί μου με την περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για το solo traveling. Αυτό είναι trend, πάντα ήτανε. Μην νομίζετε τώρα θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μόδα. Όχι παιδιά, εγώ στα 20 και στα 21 και στα 18 και στα... Όχι στα 18 πήγαμε παρέα. Από τα 20 και μετά μέχρι τα 25 έχω πάει πάρα πολλές διακοπές μόνη μου και στο εξωτερικό. Οπότε πάντα τρένταρε. Απλά δεν πιστεύω να ήμουν τόσο μπροστά πια για την εποχή μου και να είναι τώρα μόδα και παλιά να μην ήτανε. Όχι, ήτανε. Πακεταρίς μόνο σου, τη βαλιτσούλα σου. Λες φιά σας, φεύγω. Δεν περιμένω κανέναν. Δεν περιμένω από κανέναν να οργανωθεί. Αυτό δεν είναι το καημένο το παιδί. Έφυγε μόνο του. Δεν έχει και παρέα να πάρει μαζί. Δεν έχω φίλους. Τις βλακίες αυτές. Όχι, παιδιά. Μια χαρά φίλους έχω και παρέα έχω. Απλά ήθελα να πάω μόνη μου. Πώς σας φαίνεται. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω, έτσι. Ανάλογα που πας, γιατί πας μόνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Για στείλτε μου και τα δικά σας τα μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

0: γίνεται.
1: Μεταξύ μας θα πούμε, δεν ξέρω ποιοι είναι φαν της ιδέας αυτή, γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε ότι απαπα, σε καμία περίπτωση θα βαρεθώ ή όχι φοβάμαι ή οτιδήποτε. Πρέπει να παραδεχτούμε πάντως ότι θέλει ένα θάρρος. Δεν είναι ok, ανετό, να πάρεις μόνος τις αποφάσεις και να πεις άντε γεια, φεύγω και ό,τι γυρί έγινε. Θέλει μια ιδιαίτερη προετοιμασία, νιώθω εγώ, έτσι. Δεν είναι άιντε, πάω στο χωριό, μόνη. Θέλει μια σκέψη, μια οργάνωση, θέλει κάποια κότσια, να τα. Εγώ που ήμουν fearless στα 20, σας παρακαλώ, όλοι μπορούν.

0: Aviation και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία μας εδώ και ετοιμάζει βαλίτσες ο καθής μόνος του να φυγεί. Μόνοι μας ρε φίλε, ναι, γιατί θέλουμε και οπωσδήποτε παρέα θέλουμε. Θέλουμε μια παρέα, έτσι γενικότερα, τις διακοπές μας τις κάνουμε με παρέα, με οικογένεια, με το σύντροφό μας, με την κολλητή μας. Μπορεί να βρεθούμε 15 άτομα, μπορεί και 2. Εγώ τα φροντίζω να τα κάνω όλα κάθε χρόνο και πάω και με τη μεγάλη μου παρέα και πάω και με τους 2-3 φίλους και πάω και με την κολλητή. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια πληθώρα επιλογών. Έχω καιρό να πάω μόνη μου νομίζω κάπου ή όχι. Καλά, πηγαίνω και μόνη μου Θεσσαλονίκη, αλλά βρίσκω τον κολλητό μου εκεί. Αλλά μόνη, έχω να πω καιρό. Α, μη μου βάζω ιδέες τώρα ξαφνικά που ήμουν ψύχρεμη. Πολλές φορές, παιδιά, αυτό το solo traveling δεν είναι και τόσο φιλοσοφικό, γιατί υπάρχει η φιλοσοφία πίσω, ψάχνω να βρω τον εαυτό μου, να πάω στις Ινδίες, να κάνω ένα retreat. Δηλαδή, πολλοί κόσμος φεύγει για retreats και για διάφορα yoga. Ψάχνουν να βρω, ας πούμε, κάποιο μέρος να πάω. Πάνε, κάνουν διάφορα σαμάνι από εδώ. Από εκεί μην τα λέω τώρα αυτά, if you know, you know, και πάνε μόνοι τους. Μπορεί να μην είναι μόνο αυτό, μπορεί να είναι τελείως πρακτικό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ τότε, ο άλλος δεν μπορεί τότε, η ομαδική παίρνει φωτιά, έλα πότε φεύγουμε, τι θα κάνουμε, εκείνος ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, δεν μαζεύεται, δεν κάνει, μπορεί να σου τύχει μια φορά. Δεν μου έχει τύχει, αλλά θέλω να πω, είναι πολύ εύκολο να τύχει όταν μια παρέα είναι 15 άτομα. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Εγώ προτιμώ να πάω εκεί, εγώ προτιμώ να πάω από εδώ. Γενικώς υπάρχει πολυφωνία. Δεν κολλάει, δεν έτυχε, δεν έρα και λες κάτσε, έχω μια εβδομάδα. Τα λέγαμε, πακετάρω και φεύγω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάω στην άλλη άκρη του κόσμου οπωσδήποτε, εκτός αν είναι κάτι που το οργανώνει. Να είναι, ξέρω εγώ, όνειρο ζωής. Αν έχω τώρα όνειρο ζωής να πάω Ταϊλάνδη. Εγώ, απροπό, αυτό το Πάσχα που μας πέρασε, κανόνιζα να φύγω μόνη μου για Ταϊλάνδη. Τα είχα βρει, τα είχα φτώσει, είχα μαζέψει πληροφορίες, ήμουν έτοιμη να κλείσω. Δεν πήγα γιατί έγινε αυτή η ιστορία που ταράχτηκε Ντουμπάι, από εκεί, εν πάση περιπτώσει, περιοχές. Φεύγανε κάτι πύραυλοι, κάτι τέτοια, αν θυμάστε καλά, λίγο πολεμική κατάσταση. Και εκεί κότεψα. Λέω κάτσε μήπως μείνω σε κανένα stopover, ας πούμε, αντί για 5 ώρες 105 ώρες, και δεν πήγα, αλλά θα πήγαινα μόνη μου. Γιατί σε αυτή τη φάση ήταν Πάσχα, όλοι θέλανε κάνα χωριό, κάνα νησί. Γιατί ήθελα πάρα πολύ να πάω να κάτσω μόνη μου, ας πούμε, σε μια παραλία και να μην έχω κανέναν. Κανέναν, ούτε καν την κολλητή μου στο κεφάλι μου να μου λέει πάμε εδώ, πάμε εκεί. Έτσι το νιώθα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ότι ήθελα να το. Δεν το έκανα, αλλά το χρωστάω. Θα το κάνω. Υπάρχει μια πολυτέλεια στο solo traveling. Δεν έχεις να εξηγήσεις σε κανέναν που πας και τι κάνεις. Ή να πεις, έλα να βάλουμε πρόγραμμα, να πάμε εδώ εκεί, να πάμε και εγώ θέλω εκείνο, εσύ θες το άλλο. Τα βάζουμε κάτω, τα οργανώνουμε και ξεκινάμε. Εντάξει, είναι ωραίο να το κάνεις, ρε παιδί μου, και με έναν άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει να ταξιδεύω με έναν άνθρωπο πάρα πολύ. Συνεννοείσαι πάρα πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν. Όταν είσαι μόνος στις διακοπές, σε κανέναν. Να πεις μωρέ, κάτσε λίγο. Ένας να θέλει καφέ, άλλος να μην θέλει, άλλος να πεινάει, άλλος να μην πεινάει. Είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Το σίκορ θα χάσουμε τη μέρα, το οποίο το καταλαβαίνω και πάρα πολύ. Και κάποιες μέρες όμως με εκνευρίζει και θέλω να χάσω τη μέρα. Οπότε θέλω να πω ότι κάνεις ένα πρόγραμμα. Δεν είναι ανάγκη να πας στην άκρη του κόσμου. Εγώ που θα πήγαινα Ταϊλάνδη, ας πούμε. Μπορείς να πας σε ένα νησί. Καλά, αυτό το να πάω στο νησί δεν το ανέφερα πριν, γιατί το έχω κάνει 1500 φορές να πάω κάπου μόνη μου. Βέβαια, θα σας πω και κάτι για να μην κάνω την πολύ ανεξάρτητη. Όπου επιλέγω να πηγαίνω τα τελευταία χρόνια, ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή κάνω μισό τηλέφωνο και μαζεύω 30. Από το νησί το ίδιο. Αλλά επιλέγω και πάρα πολλές φορές να μην. Το έχω κάνει στο Λονδίνο πάρα πολλές φορές να πάω, να φύγει η παρέα μου και να μείνω εγώ παραπάνω μέρες, 5-6 μέρες, ας πούμε, παραπάνω, γιατί μπορώ, έχω αυτή την πολυτέλεια. Και έχω και διάφορους φίλους στο Λονδίνο και δεν έχω πάρει κανέναν. Γιατί προτιμώ να είμαι μόνη μου και να κάνω το πρόγραμμά μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι και στην ιδιοσυγκρασία κάθε ανθρώπου, ας πούμε. Αν θέλει να νιώθει safe, ας πούμε, ναι. Μ' αρέσει να ξέρω ότι στην ίδια πόλη, χώρα που βρίσκομαι, μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο αν κάτι μου συμβεί ή αν θέλω βοήθεια ή αν θέλω μια μέρα παρέα. Παρ' όλα αυτά δεν το έχω κάνει ποτέ. Έχω το safe μου. Αλλά δεν το χρησιμοποιείς. Περίεργο που είναι αυτό, δεν είναι περίεργο. Πολύ μου αρέσει εμένα, με ενθουσιάζει όλο αυτό. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου εδώ στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
2: Στείλε SMS στο 54301.
3: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
0: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
4: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Ανασβήσει live.

0: Μάκα.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
0: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
2: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
1: Και όταν παίξει,
2: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
1: Στείλε αμέσως.
2: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
2: Εδώ είμαστε και πάλι δρόμος 89,8 και έχω σχεδόν βάλει στον εαυτό μου, μου έχω κάνει inception και είμαι πάρα πολύ έτοιμη να σκοτώ να φύγω μόνη μου. Βασιλική, θα δούμε και εσείς τι λέτε. Η Βασιλική, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ το σόλο ταξίδι και ειλικρινά δεν νομίζω να μου άρεσε. Μου αρέσει να έχω κάποιον δίπλα μου να μοιράζουμε τις εντυπώσεις. Βεβαίως το καταλαβαίνω απόλυτα. Βικτόρια. Εγώ πέρσι πήγα μόνη μου στη Λισαβόνα. Στην αρχή νιώθα λίγο περίεργα, αλλά μετά γνώρισα ντόπιου σε ένα μικρό μπαράκι και γίναμε φίλοι. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ωραία Λισαβόνα και κοντά. Και νιώθεις μια οικειότητα, ας πούμε. Δεν είναι Περού, να πεις. Χρήστος, το σκέφτομαι εδώ και χρόνια να κάνω ένα ταξίδι μόνος μου, αλλά κάθε φορά με σταματάει ο φόβος που θα νιώσω μοναξιά. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, να σας πω και τα άλλο. Αν αποφασίσω εγώ, ας πούμε, και θέλω να πάω Περού, μια που το είπα, δεν θα πάω μόνη μου. Θα μπω σε ένα group ή θα οργανώσω από εδώ, από το ταξιδιωτικό γραφείο, διάφορες περιπτώσεις που μπορείς να μπεις στο group, να ακολουθήσεις το πρόγραμμά του το μισό. Να ακολουθήσεις άλλο μισό από κάτι άλλο. Τέλος πάντων, να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σου πει τι θα φας, τι θα πιεις. Ένας, ρε παιδί μου, οδηγός. Είναι ωραία να υπάρχει ένας οδηγός. Δεν μιλάω για τα κλασικά τώρα που έχετε στο μυαλό σας, αυτά που σου φτιάχνουν τα ξέ και πάνε τα γκρουπ όλοι. Σαν τα αρνιά ο ένας πίσω από τον άλλον και μας κάνουν τουριστικά. Δεν θέλω τα τουριστικά. Εγώ θέλω τα ντόπια. Οπότε πάντα πρέπει να ρωτήσεις, να οργανωθείς, να μάθεις πράγματα. Σε χώρες οι οποίες δεν είναι Ευρώπη, μιλάω τώρα εγώ, ας πούμε, να βρεις κάτι καινούριο. Είναι ωραίο να έχεις κάπου να απευθυνθείς, κάτι να συμβεί εν πάση περιπτώσει. Γιατί κατά τα άλλα, πολύ με τρελαίνει όλο αυτό. Με τρελαίνει με την καλή έννοια, εννοώ. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο ερχόμαστε με ένα κομμάτι που ξέρω πως πολλοί από εσάς θα το βρείτε πολύ γνώριμο. Η σύγκριση ανάμεσα στο ταξίδι μόνος σου και στο ταξίδι με την παρέα ή την οικογένεια. Μην πάτε πουθενά.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι, θα πάρω ένα, ευχαριστώ. Και έρχομαι πολύ σύντομα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
11: Οκ.
10: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
11: Και παίζει παντού.
10: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι.
13: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα και είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα τη λέξη δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τηλεσίγραφό σου, πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας άλλαγες αρχή

υπάρχει ένα δίλημα τώρα, ας πούμε. Ιδού η απορία. Είναι το solo traveling ή οικογενειακό συμβούλιο. Ναι, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βάλουμε, ας πούμε, δίπλα-δίπλα το ταξίδι μόνος μου που αποφασίζω εγώ που κάνω ό,τι θέλω, με το ταξίδι με την παρέα ή με την οικογένεια που κάθε απόφαση μοιάζει με συνεδρίαση βουλής, ας πούμε, με ψηφοφορίες, με βέτο, με συζητήσεις. Πού θα φάμε, τι θα κάνουμε, ποια παναλία. Κοιτάξτε, οι ρόλοι μοιράζονται βέβαια στα ταξίδια που κάνουμε, τα οικογενειακά, δηλαδή παρέες, ας πούμε, 5, 6, 7, 10, δεν ξέρω πόσα άτομα πάτε εσείς παρέα, ζευγάρια ή mix and match, whatever. Κάποιος, όλοι έχουμε κάποιο ρόλο. Εγώ, ας πούμε, είναι αυτή που λέω δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Εκτός αν πάμε κάπου συγκεκριμένα και εγώ το βράδυ θέλω να πάω εκεί. Όποιος γουστάρει έρχεται. Γιατί είμαστε και λίγο ανεξάρτητη παρέα. Ή θα πάτε εκεί, ωραία, περνάω από εκείνο το μαγαζί να κάνω και έρχομαι. Ή τι ώρα πάτε για μπάνιο, 11, εντάξει, στις 3 τα λέμε εκεί. Δηλαδή ο καθένας, αλλά εμείς είμαστε ευέλικτοι και επειδή γνωριζόμαστε 150 χρόνια, ξέρουμε ένας τις παρεξενίες του άλλου. Αν είναι νεοσύστατη παρέα, αν είναι καινούριο το ζευγάρι, αν είναι αυτό. Πραγματικά, όχι πήγαινα μόνη μου, πέταμε στη ζούγκλα μόνη μου, θα τα καταφέρω μάλλον καλύτερα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πάντως, παιδιά, είτε γουστάρετε να πάτε μόνοι σας ή όχι, είτε θέλετε την παρέα σας, είτε θέλετε το φίλο σας, είτε θέλετε τη μαμά σας, δεν ξέρω, καθένας όπως βολεύεται. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κάνεις πράγματα μόνος σου. Να μπορείς να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου, χωρίς να νιώθεις άβολα, χωρίς να βαριέσαι. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό το χρειάζομαι συνέχεια κάποιον να μιλάω. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ μιλάω και στον εαυτό μου, είμαι πανευτυχής. Και τα τελευταία χρόνια, πραγματικά από τον COVID και μετά, έχω αρχίσει να εκτιμώ πάρα πολύ τον εαυτό μου. Πάρα πολύ την παρέα μου. Δηλαδή πιστεύω ότι οι φίλοι μου είναι πάρα πολύ τυχεροί. Δηλαδή πραγματικά το λέω. Επίσης μαθαίνεις πράγματα για σένα, τις αντοχές σου, τι μπορείς να κάνεις, το πόσες ώρες μπορείς να περπατήσεις, το πόσες ώρες μπορείς να μην μιλήσεις με άνθρωπο. Δεν ξέρω, ανεβαίνει και η αυτοπεποίθηση, τι μπορείς να κάνεις, ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ, ας πούμε, έχω σοβαρό πρόβλημα με τον προσανατολισμό μου. Όταν λέμε σοβαρό πρόβλημα, εννοούμε ότι δεν υπάρχει κάπου πια, το GPS με έχει σώσει, δηλαδή είμαι ευγνώμων για αυτή την ύπαρξη. Πέρα από την Αθήνα, λίγο να με βγάλεις προς τα έξω κάπου αλλού, στηρίζομαι πάντα στην ευγενική καλοσύνη των φίλων μου. Μπορεί να πηγαίνω πόσα χρόνια, συναπτάσεις Σαντορίνη, κάθε χρόνο κάθομαι 10-15 μέρες μπορώ να κάτσω. Πηγαίνω από 19 χρονών, από 19 χρονών, θέλω να τα βάλετε κάτω, τα χρόνια είναι πολλά και πηγαίνω και κάθομαι και καιρό. Αν δεν βάλω GPS δεν μπορώ να πάω στη συγκεκριμένη παραλία που πηγαίνω 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν μπορώ να πάω στη γωνία, πρέπει να βάλω GPS. Επειδή πάντα, λέω και τώρα που πάω και τώρα που πάω, επειδή είμαι τέτοιος τύπος, δεν έχω αίσθηση να προσανατολιστώ, ειδικά στα μέρη και στα εξωτερικό και στα νησιά κτλ. Δηλαδή, δύο νησιά ξέρω απ' έξω και αυτά τα δύο περπατιούνται και δεν έχουν αυτοκίνητα. Είναι ότι δεν δίνω προσοχή γιατί πάντα είμαι με κάποιον ο οποίος θα μου πει εδώ στρίψε, εδώ στρίψε, εκεί τη στρίψε. Εγώ χάνομαι πάρα πολύ εύκολα. Αλλιώς GPS. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν βρέθηκα μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο ξανά μόνη μου, γιατί πήγαινα από πολύ μικρή και το ήξερα το Λονδίνο απ' έξω και ανακατοτά. Πήγαινα 17 χρονών. Δεν μπορεί να μπορούσα να κινηθώ στο Λονδίνο στα 5 μου και στα 17 μου και στα 22 μου και να μην μπορώ τώρα. Και έμεινα μόνη μου λοιπόν πριν καμιά 7-8 χρόνια στο Λονδίνο και λέω αποκλείεται, αποκλείεται. Να δείτε πως τα έκανα όλα και πήγα παντού underground μόνη μου, που εδώ δεν έχω μπει στο μετρό, αλλά στο Λονδίνο πάντα μετρό. Πως τα κατάφερα, κάτσε ξαφνικά καταλαβαίνεις τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις πολλά. Μην πάτε με. Α, στο Λονδίνο. Νέα Υόρκη μόνη μου. Μόνη η κοπέλα. Νέα Υόρκη. Όλα τα βρήκα. Παντού. Όσες φορές πηγαίνω ταξίδια επειδή πήγα με κόσμο, κάποιος πάντα ξέρει κάτι. Και μου λέει εδώ είναι αυτό, εκεί είναι. Ωραία. Και τότε δεν υπήρχε GPS, να το πω αυτό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε GPS τελευταία φορά που ήμουν μόνη μου στη Νέα Υόρκη. Ήταν το 2000. Δεν πήγα μόνη μου. 2005-2006. Δεν θυμάμαι να υπήρχε GPS. Δεν θυμάμαι να χρησιμοποιήσαμε τα κινητά και να μπορούσαμε να κάναμε roaming. Δεν ξέρω τι κατά κάναμε. Ούτε ξέρω.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.

0: σου σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Να είμαστε εδώ, είμαστε δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ, στη δική μου την πολυκατοικία, την αγαπημένη. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν πολλά θετικά στο να ταξιδεύεις μόνος. Ένα από τα θετικά είναι και σου είπα να πάμε αριστερά και εσύ πήγες δεξιά και σου είπα μην έρθουμε να φάμε εδώ και είναι χάλια το φαγητό και σου είπα και σου είπα και σου είπα. Αυτό μπορεί να συμβεί, να μου πεις παντού, δεν είναι. Δηλαδή και στην Αθήνα μπορεί να συμβεί. Αλλά έχει και την πλάκα του αυτό, γιατί πάντα υπάρχει ο γκρινιάρης στην παρέα, ας πούμε, όταν ταξιδεύεις. Και ανάλογα με το μέρος που είσαι, ρε παιδάκι μου, πάντα θα φλοπάρει κάτι στο εξωτερικό, γιατί δεν το ξέρεις. Δηλαδή το να μπεις και να δεις τα 5 καλύτερα εστιατόρια. Και ανάλογα με το μέρος που είσαι, ρε παιδάκι μου, πάντα θα φλοπάρει κάτι στο εξωτερικό, γιατί

0: Εν τω μεταξύ όμως. Δηλαδή το επαναλαμβάνω να το μάθω καλά. Και μετά πάω και όλα μου φαίνονται καινούργια γιατί ξεχνάω και δεν μπορώ να προσανατολιστώ. Εν πάση περιπτώσει το βρίσκω μετά από λίγο. Οπότε δεν έχεις να ακούσεις γκρίνια. Γιατί αποφασίζεις μόνος σου και μετά τι θα πεις. Βλακεία έκανα που ήρθα εδώ. Αύριο θα πάω αλλού. Είναι απλό. Δεν έχεις προβλήματα τύπου. Βρε, δεν πάμε για ψώμια ή να πάμε στα μουσεία. Εγώ είμαι λίγο τρελή. Θέλω να πω ότι είμαι άνθρωπος που κάνω πολύ shopping. Όταν πάω στο εξωτερικό, θέλω να δω όλα τα μαγαζιά και όλες τις τρύπες και όλους τους δρόμους και τα. Αλλά έχω και άλλη μια ζούρλα. Είμαι και τουρίστας. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα στη Βαρκελόνη, όταν τελείωσα τα μουσεία της Βαρκελόνης, άρχισα την γκαλερί. Δηλαδή πήγα στη Βαρκελόνη, έκατσα και 2 εβδομάδες, δεν έκατσα και λίγο. Τη γύρισα περπατώντας όλη, πρέπει να γύρισα όλη τη Βαρκελόνη περπατώντας. Δεν θυμάμαι να πήρα μέσο. Είχα πάει σε ένα φίλο μου που έμενε εκεί, ο οποίος όμως δούλευε όλη μέρα και μου είπε: Μαρία, θα σε μόνη. Πω, μεγάλη στεναχώρια. Βρισκόμασταν το βράδυ με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ δεν είχα ξαναπάει ποτέ στη Βαρκελόνη. Γύρισα όλη τη Βαρκελόνη με το πόδι. Δεν μπορώ να θυμηθώ σε πόσα μουσεία το τι γύρισα, το τι έκανα. Δηλαδή τα έκανα όλα τέλεια. Οπότε εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω ή μουσείο ή παραλία. Θα πάμε και στα δύο. Μία μέρα εδώ, μία μέρα εκεί. Εγώ είμαι τρελή ότι πρέπει να μάθω την ιστορία, να διαβάσω, να κάνω, να πάω σε όλα τα μουσεία να δω. Όλα αυτά. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Οπότε, αν κάποιος βαριέται, ας πούμε, μαζί μου, θα πάω μόνη μου. Είναι πολύ απλό. Επίσης, το βασικό σε μια ξένη χώρα είναι το περπάτημα. Εντάξει, στο Λονδίνο δεν θέλω να ξαναπερπατήσω τόσο πολύ, γιατί επειδή πηγαίνω από πάρα πολύ μικρή, το έχω περπατήσει, έχω πάει, έχω κάτσει, έχω κάνει. Οπότε παίρνω το μετρό πια. Αλλά αν πας τώρα Νέα Υόρκη, ρε παιδί μου, θα περπατήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περπατήσεις πάνω κάτω όλους αυτούς τους δρόμους που είναι και τεράστιες αποστάσεις εκεί πέρα. Γιατί από γωνία σε γωνία είναι 10 δικά μας τετράγωνα. Δεν είναι. Θέλω να πω, δεν μαθαίνεις μία πόλη αν δεν την περπατήσεις. Τώρα το έχει ζέστη, πω κουράστηκα, άντε κουβαλάμε τα ψώνια κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Πήγαινε στο ξενοδοχείο και θα έρθω να σε βρω. Γενικώς εγώ στο εξωτερικό, όσες φορές έχω πάει με παρέα, λίγο κάνει ο καθένας το πρόγραμμα. Δεν σημαίνει ότι όταν πηγαίνεις και με τον σύντροφό σου ότι μπορείς να συνοηθείς απόλυτα. Δηλαδή έχω πάει με ανθρώπους με τους οποίους ήμουν τέλεια, είχαμε σχέσεις κανονικά κτλ. Και στα ταξίδια ήθελα και λίγο να πάω κάπου μόνη μου. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Αντιθέτως, μου έχει τύχει και με άλλους ανθρώπους. Έχω πάει στο εξωτερικό με πάρα πολλούς συντρόφους μου τελικά, τώρα που το σκέφτομαι, με σχέσεις. Με κανένα δυο έχω περάσει σούπερ. Ο ένας ήταν τρελός με τα ψώνια, ψωνίζαμε συνέχεια, πηγαίναμε αυτό. Και ο άλλος για κάποιο δικό του λόγο περάσαμε καλά, εν πάση περιπτώσει, που δεν το περίμενε κανείς ποτέ. Παρόλα αυτά, πάντα θέλεις κάτι διαφορετικό από τον άλλον. Δεν μπορείς να 100%. Γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι πρέπει να πας με έναν άνθρωπο που συνεννοείσαι και να ξέρει. Δεν υπάρχει κουράστηκα το περπάτημα. Στο περπάτημα κουράστηκα δεν γίνεται όταν είσαι στο εξωτερικό. Εκτός αν έχεις περπατήσει όλα τα πάνω κάτω. Μετά για να πας στο ξενοδοχείο θα πάρεις ένα ταξί. Εντάξει, δεν πειράζει. Είμαι Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε, παιδιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
3: Τι είπε, τα γνωστά.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θέλει χρόνο.
5: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
4: Και πέρασε.
5: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελε να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
2: αυτό
5: το δικό
2: είναι.
5: Σου.
2: Μπράβο.
5: Αλλά εγώ.
4: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
5: Ποιο?
4: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
5: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ελένη Πορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπρόμαυρο.

0: λάδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Ψου!
7: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
6: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
7: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Παίζουμε τις επιτυχίες.
16: Όλες τις επιτυχίες.
17: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
15: Όλες τις επιτυχίες.
16: Και μας αρέσει.
15: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
18: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
15: Στον δρόμο 89,8.
19: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
14: Να είμαστε εδώ, είμαστε πάλι οι solo travelers αυτού του κόσμου. Έχω μηνύματα για να δω. Στείλτε μου, ρε παιδιά, κανένα μήνυμα που να λέει ότι όντως σας αρέσει. Μόνη μου είμαι. Αλεξία, το πιο ωραίο πράγμα που μου έδωσε το solo traveling είναι ότι έμαθα να τρώω μόνη μου σε εστιατόριο χωρίς να νιώθω άβολα. Κάτι που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα. Πω που έχω φάει μόνη μου. Πάρα πολύ. Εγώ το κάνω και στην Αθήνα. Δίνει ραντεβού η κολλητή μου 6 ώρα και πάω 5.30. Κάθομαι, τρώω, πίνω ένα καφέ, κάνω τα τηλέφωνά μου, κάνω και δουλειές βέβαια, έτσι. Όχι, πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιάννη, στα τελευταία μου ταξίδι άλλαξα πρόγραμμα 3 φορές μέσα σε μια μέρα. Γιατί απλά μου άρεσε κάπου και εμένα παραπάνω. Ορίστε. Δήμος, εγώ το solo traveling το ανακάλυψα μετά τις τελευταίες οικογενειακές διακοπές. Η μαμά ήθελε αξιοθέατρα από τις 8 το πρωί, ο μπαμπάς ήθελε ξεκούραση και εγώ στη μέση. Α, μάλιστα. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται. Καλά, δεν μιλάω για οικογενειακό ταξίδι. Στο εξωτερικό έχουμε πάει οικογενειακό εμείς, σαν οικογένεια. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι ήμουν μικρή η τελευταία φορά που πήγαμε οικογενειακά έτσι όλοι με καινούριο μέρος να το δούμε. Ήμουν μικρούλα. Ναι, όχι. Μείνετε μαζί μας γιατί κλείνουμε την εκπομπή με ένα κομμάτι πολύ κοντά σε όλους μας. Θα μιλήσουμε για τις κλασικές αντιδράσεις που παίρνεις όταν ανακοινώνεις σε φίλους και συγγενείς ότι θα πας ταξίδι μόνος σου. Καλά. Πού να σας λέω ιστορίες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τα κολλασμένα.
1: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
3: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
19: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
22: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
23: Θέλω ξανά να...
22: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
25: Και παίζει παντού.
24: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
26: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
27: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα και είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Έλα και δωράκι αυτή την ώρα.
28: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Λοιπόν, παιδιά, και το παίρνεις απόφαση και λες, όπως εγώ το είπα πέρσι, σηκωθώ να φύγω, να πάω στην Ταϊλάνδη που ήθελα, το Πάσχα. Το είπα λοιπόν λίγο από εδώ από εκεί, ξεκίνησα ρε παιδί μου να το λέω. Οι αντιδράσεις, παιδιά, είναι ποικιλόμορφες. Δεν είναι ποτέ, άντε μπράβο ρε, τι ωραίο ταξίδι, ωραία. Δεν σταματάει εκεί, υπάρχει ερωτηματικό. Ένα βλέμμα που σε κοιτάει και λες, όπα, κάτι συνέβη. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει απορία. Σαν να ανακοίνωσε, όχι Ταϊλάνδη, φεγγάρι. Και τώρα θα φύγω, θα γυρίσω του παραχρόνου, ας πούμε. Έλα, σίγουρα. Παιδιά, δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει αυτό. Και αν δεν έχετε πάει, δηλαδή εδώ λες, μαμά, θα πάω με την κολλητή και λες, σου λέει, ο Γιάννης, τι έγινε, χωρίσατε. Σίγουρα έχουμε τέτοιες ιστορίες. Στείλτε μου μηνύματά σας στο Viber 6987-898-898 και Facebook και Instagram, δρόμος 818 FM.

Παιδιά μου, να σας πω κάτι bottom line. Η ζωή είναι πολύ μικρή. Δεν είναι δυνατόν τώρα περιμένω εγώ την άδεια κανενός και να πεις ότι είμαι και 22. Ούτε τότε την περίμενα βέβαια. Αν θέλετε να κάνετε κάτι πραγματικά, κάποιο ταξίδι για τον εαυτό σας και θέλετε να το ζήσετε μόνοι σας. Γιατί υπάρχουν τέτοια ταξίδια που ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, που πας soul searching. Sorry, αλλά υπάρχουν παιδιά και καλό είναι να τα κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας πριν τα βροντίξουμε όλα εδώ και φύγουμε σαν τους τρελούς. Οπότε μη ρωτάμε, πείτε και ένα ψέμα. Δηλαδή αν είναι δυνατόν τώρα. Πω εγώ στη μάνα μου ότι θα πάω Αφρική μόνη μου. Τελειώσαμε. Καταρχάς θα είμαι. Συνέχεια με μηνύματα και. Όχι, θα πω ένα ψέμα. Πολύ ωραία συμβουλή δίνω στους ανθρώπους. Πείτε ψέματα στους γονείς σας και στους φίλους. Δεν μπορεί να πείτε ψέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Στους γονείς, αν είναι και μεγάλοι, πείτε ψέμα να είναι ήσυχοι.

τέτοια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Τι παίζει, μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8. Εδώ στην πολυκατοικία μου, ρε παιδιά, που εν πάση περιπτώσει έχουμε αποφασίσει να πάμε σε όλο traveling κάπου και μπορεί να είναι και η Μαλάια, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, στη ΒΕΤ, να βρω τον εαυτό μου να κάνω Ινδίες, να κάνω ΟΜ. Εν πάση περιπτώσει, κάποιο ταξίδι που μπορεί να είναι soul searching, γιατί αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα. Και το τελευταίο ταξίδι που έκανα soul searching στο εξωτερικό το έκανα πάλι με παρέα. Οπότε νιώθω ότι θα έπρεπε να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί ωραία τα retreat εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Δεν θα είναι πιο ωραία στα Ιμαλάια. Δεν θα είναι πιο ωραία κάπου αλλού. Αυτό, καθίστε τώρα να δείτε. Το θέμα είναι πως το λες, όχι πως το λες, το ξεστομίζεις, ρίχνεις τη βόμβα. Και μετά αρχίζουν να κοιτάζονται όλοι μεταξύ τους και λένε: γιατί παιδί μου, τι έγινε? Ο Κώστας δεν θα έρθει μαζί? Όχι, δεν θα έρθει. Γιατί δεν θα έρθει, χωρίσατε? Η μάνα αυτά. Δεν τα πάτε καλά. Και πώς σου ήρθε έτσι ξαφνικά? Και μόνος τόσο. Με ποιον θα μένεις? Ποιος το κλείσε? Ποιος θα σε πάρει από το ρεδρό? Αρχίζουν οι ερωτήσεις, οι οποίες είναι: καλά, την παρέα θα καταλάβεις. Δεν μπορεί να έρθει, γιατί ξέρω εγώ, αυτό το ταξίδι μου κοστίζει αλφα και στα παιδιά δεν έχουν, το έχουν υπολογίσει και δεν έχουν μαζέψει λεφτά και δεν τους ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν σαφάρι στον Αμαζόνιο ή δεν ξέρω εγώ. Προσπαθείς να πείσεις τώρα τους γονείς σου ότι αυτό είναι δική σου επιλογή και το έχεις ανάγκη. Αχ, πείτε μου από αυτή τη συζήτηση πώς γλιτώνεις? Γιατί εγώ δεν θα κάτσω να την κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα την κάνω με το γιο μου, ο οποίος θα μου πει: α, μπράβο, ρε, μα, ωραία φάση. Μέχρι εκεί. Τώρα να εξηγήσω εγώ στη μάνα μου. Στα 80 της, ότι τι πρέπει να. Δεν θα καταλάβει η γυναίκα και δικαίως. Γιατί να χαλάσω το σάλιο μου και να είναι με το χάπι της πίεσης στο χέρι, ας πούμε, 15-20 μέρες. Όχι. Το πρόβλημα όταν το ανακοινώνεις είναι ότι πρέπει να εξηγήσεις και στους φίλους μετά. Πάμε και στους φίλους, ας πούμε. Για τις γονείς τώρα τι να πρωτοεξηγήσεις? Ότι δεν έχω τσακωθεί με την παρέα, ούτε με τον Κώστα έχω τσακωθεί, αλλά το έχω ανάγκη αυτό. Ας πούμε, το παιδί είναι τρελό. Να πάμε σε ένα ψυχολό. Δηλαδή, όλα αρχίζουν μετά. Στους φίλους είναι πιο ήπια η κατάσταση. Εγώ όταν το πω, ας πούμε, στις κολλητές μου, έχω προσπαθήσει να φύγω τα τελευταία χρόνια 3 φορές μόνη μου. Και ήταν τέτοιες, καλά. Οι φίλες μου κόντεψαν να πάθουν εγκεφαλικό. Όχι, Μαρία, μην πας. Γιατί, ρε παιδάκι μου, κάτσε λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Τη μία φορά αρρώστησα, έπεσα στο κρεβάτι. Μία μέρα πριν φύγω, έπεσα κάτω. Οπότε το θεώρησα φοβερό σημάδι και ότι το timing δεν ήταν σωστό. Έπεσα κάτω. Οπότε το θεώρησα φοβερό σημάδι και ότι το timing δεν ήταν σωστό, γιατί και λίγο.

0: Είσαι με τα καλά σου. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα και γιατί έγινε αυτό και τρελάθηκες. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι αυτό το πράγμα και δεν χρειάζεται κιόλας να το καταλάβουν. Δεν το λες για να σου πούνε μπράβο. Μετά άρχισα, κοίτα Μαρία, θα παίρνεις τηλέφωνο, θα μας στέλνεις μήνυμα κάθε μέρα να ξέρουμε που βρίσκεσαι, να στείλεις στίγμα, να κάνεις αυτό. Άνοιξε την τοποθεσία. Λέω τρελάθηκα. Δηλαδή πραγματικά. Εδώ φεύγω, ας πούμε, για διακοπές σε μέρη που ξέρω ότι έχω γνωστούς αν θέλω και ανησυχεί το σύμπαν. Ξέρω εγώ, δεν μου έχουν εμπιστοσύνη, με θεωρούν τελείως τρελή, ας πούμε. Ότι μπορεί και αυτό, δεν είναι σίγουρο. Επίσης, όταν επιστρέφεις από τέτοιο ταξίδι, αφού σου έχουν βγάλει την Παναγία μέχρι να πας και μέχρι να έρθεις και τους έχεις πει όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, σε κοιτάνε και περιμένουν τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή ότι έχει γίνει μεταμόρφωση πια σε αυτό το ταξίδι του soul searching, που μπορεί να φαίνεται ή να μην φαίνεται η μεταμόρφωση, γιατί και φαντάσου να πας σε ένα μέρος που δεν έχεις ξαναπάει, που δεν Ευρώπη για healing. Healing περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Retreats που δεν μιλάς, που κάνεις αυτό, που δεν ξέρω. Έχει πολλά, πολλά, πολλά που τα σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 15. Δεν τα έχω κάνει γιατί πραγματικά λίγο τσιμπιέμαι, φοβάμαι. Θέλω να πάω κάπου που να έχω εμπιστοσύνη κτλ. Και θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους που το κάνουν μόνοι, ειδικά τέτοια ταξίδια. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα βροντίξω και θα το κάνω. Αλλά όταν γυρνάς πίσω, είναι αυτό που περιμένουν οι άλλοι νέα φοβερά και δεν θες να πεις και τίποτα. Γιατί αν ήθελες να μοιραστείς κάτι, θα τους έλεγες ελάτε παρέα. Δεν είναι πάμε tour την Ιταλία, που εκεί θες 3-4 φίλες για να γίνει πλάκα. Δεν θα έκανα μόνη μου την Νότια Ιταλία tour. Θα ήθελα να έχω τις κολλητές μου. Είναι ταξίδια και ταξίδια, ρε παιδιά, και δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει κόσμος που την κάνει. Που την κάνει και πάει σε τέτοια φάση, ας πούμε, για κάτι ψάχνει. Θα το βρούμε πότε, στα 60 μου θα το βρω τελικά. Θα δούμε, όχι. Θα το έχω κάνει μέχρι τότε. Διαλυματάκι μικρό, να σκεφτούμε. Πείτε προορισμούς, πού να πάω να βρω τον εαυτό μου. Μάλλον στο φεγγάρι, πραγματικά, να αλλάξω πλανήτη. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Δρόμος 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
10: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
11: Ανασβήση Live στο ΆΚΑ.
12: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
13: ο διαγωνισμός κλείνει.
14: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
15: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει,
17: πρέπει να είσαι έτοιμος.
18: Άκου το Αιγαίο.
19: Στείλε αμέσως.
20: Ζήσε τη βραδιά.
21: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντώνη,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
25: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
26: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
27: Άντε, προχώρα!
28: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
29: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
30: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος.

0: σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
7: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
16: Οκ!
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία. Και ναι, επέστρεψα εδώ, δρόμος 89,8, με τα ταξίδια της ζωής. Αυτά είναι ταξίδια ζωής, παιδιά, όταν πρέπει να τα κάνεις μόνος σου. Είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Υπάρχει ένας φόβος και μια φιλολογία. Πού θα πας εκεί, δεν θα συνεννοηθείς, θα σε κλέψουν, θα σου πάρουν τα νεφρά. Οκ, τα ακούω όλα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε δει λίγα να συμβαίνουν. Για πάμε σε μηνύματα, Μαριάννα. Εγώ, όταν είπα στη μητέρα μου ότι θα πάω μόνο μου ταξίδι, με ρώτησε αν έχω μιλήσει με ψυχολόγο. Της εξήγησε ότι απλά θέλω διακοπές. Ναι, Σοκράτης, εμένα ο πατέρας μου μόλις έμαθε ότι θα ταξιδέψω μόνος μου, έστειλε λίστα με νούμερα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, μπαμπάς. Μάρθα, γιαγιά μου μόλις. Μόλις έμαθα ότι θα ταξιδέψω μόνη, με ρώτησε αν θα πάρω μαζί μου φαγητό από το σπίτι. Μάλιστα, της εξήγησα ότι και στο εξωτερικό τρώνε. Δεν μπορώ, Χριστέ μου. Τι αστείο είναι αυτό. Αχ, παιδιά. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω. Είναι μια κουλτούρα που την έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια, φαντάζομαι 25, ας πούμε. Δεν υπήρχε αυτό τώρα στα 80s, νομίζω, ιδιαίτερα διαδεδομένο. Θυμάμαι. Late 80s, αρχές 90s ήταν, όχι, ήταν late 80s, που εντάξει, late 80s τώρα καταλαβαίνετε εκεί πέρα, το 15 με 17 χρονών, στα 15 μου κάποια στιγμή δηλαδή, μία φίλη γνωστή από τις διακοπές που κάναμε εκεί στη Βάρκηζα Βουλιαγμένη, είπε ότι θα σηκωθεί να πάει Ινδίες, Ινδία γενικότερα, και θέλει να πάει τουρνέ και λίγο για soul searching και τα λοιπά. Την κοίταζα εγώ τώρα 15 χρονών, τώρα δεκαετία του 80, θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, δεν ήταν φυσιολογικό, ας πούμε. Εμείς λέγαμε άντε να μεγαλώσουμε, να μας αφήσουν οι γονείς μας να πάμε, ξέρω εγώ, στη Μύκονο που τότε ήταν the place to be. Και λέω, τι Ινδία, καλή, γιατί να πάει μόνη της, πώς θα πάει μόνη σε φυλές να κάνει chanting και διαλογισμούς και τέτοια, που δεν ήξερα τι είναι ο διαλογισμός. Υπήρχε, αλλά ήταν πιο ρατέ καταστάσεις, πιο καταστάσεις, ας πούμε, φασέικες με μια άλλη έννοια του φασέου, όχι όπως το έχουμε τώρα. Και όντως το έκανε η κοπέλα. Και η αλλαγή ήταν μεγάλη. Όταν την ξανάδα, ας πούμε, μετά από ένα χρόνο, εδώ, ενάμιση μετά, ας πούμε, ήταν αλλιώς. Κάτι, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εγώ το εκτιμώ όσο μεγαλώνω. Έχω πάει σε πάρα πολλά νησιά μόνη μου. Στο εξωτερικό έτσι 2-3 φορές, ναι, επίσης. Και νομίζω ότι τώρα κάπως έχω τσιμπηθεί. Προσέξτε, μη σας κάνω και εδώ, στην Αυστραλία, η πολυκατοικία της Μαρίας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: εσείς, σειρά σας, πείτε κι εσείς. Μόνο εγώ θα λέω. Μηνύματα, ψηφίστε στα social media του σταθμού για πείτε. Θα πηγαίνετε διακοπές εντελώς μόνος ή μόνη? Ναι. Ναι, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να το κάνουν αυτό μια φορά. Όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν μια φορά. Εγώ θυμάμαι ότι στο εξοχικό μου, όταν είχαμε εξοχικό, υπήρχαν φάσεις που πήγαινα μόνη μου, ας πούμε. Ήταν το οικογενειακό εξοχικό, ας πούμε, μέχρι 18 χρονών. Εγώ το κρατήσαμε και παραπάνω, το κρατήσαμε μέχρι 22. Εντάξει, από τα 18 μέχρι τα 22 πηγαίναμε, δεν πήγαινα με τους γονείς μου, εναλλάξε. Λοιπόν, κάποια στιγμή είπα θα πάω να μείνω εκεί, έτσι χειμώνας, μόνη μου, όντως πήγα μόνη μου. Και έγινε συζήτηση στο σπίτι, γιατί το παιδί του συμβαίνει και θέλει να πάει στην εξοχή μόνο σε χειμώνα. Δεν μπορώ, Χριστέ μου. Ναι, μάλλον την είχα πάντα την τάση να θέλω αυτή τη λίγο, να αποτραβιέμαι από το χαμό. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι να το περάσουμε αυτό μια φορά. Έτσι νιώθω. Τι να σας πω. Από τη δική μου εμπειρία έχω περάσει υπέροχα. Είναι revelation, εν πάση περιπτώσει. Κάντε τώρα, παιδί μου. Τώρα είστε υπέρ κατά, whatever. Όσοι είστε στον πλανήτη μου, πηγαίνετε. Θα σας αρέσει. Αυτά, παιδιά. Είναι η ώρα 7. Είναι η ώρα να πάμε για ένα ωραίο κοκτέιλ. Early drinks, πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Και μετά συνδυάστε και με φαγητάκι. Κάντε κάτι ωραίο. Σινεμά δεν έχω πάει ακόμα. Αχ, θέλω πάρα πολύ να πάω σινεμά. Καλοκαιρινό σινεμά. Τι ωραίο που είναι. Α, ξέρετε ότι και σινεμά πηγαίνω μόνη μου τα καλοκαιρινά. Έχω να πάω με παρέα. Με παρέα σινεμά καλοκαίρι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Φροντίζω και πηγαίνω μόνη μου. Φοβερό. Δεν θέλω να πηγαίνω με παρέα σινεμά. Με το μόνο άνθρωπο που θα πήγαινα παρέα σινεμά είναι το γιο μου. Δεν θα πήγαινα με κανέναν άλλον. Βαριέμαι. Γιατί δεν πάω να τα πούμε σε ένα μπαρ. Σινεμά πάω μόνη. Να, καταλάβατε. Υπάρχει αυτή η διάθεση. Υπάρχει. Σα φιλώ πάντα σινεμά μόνοι σα. Να ξεκινήσετε σιγά σιγά τη μοναξιά από το σινεμά και βλέπουμε παραπέρα. Θα τα πούμε βέβαια αύριο εννοείται. Έτσι 4 ώρα έχουμε ραντεβού, παιδιά, με γκάντε τους τρελούς, εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας, κάθε απόγευμα 4 με 7 στο δρόμο που αλλού 89,8. Ένα μεγάλο φιλί από μένα, ραντεβού αύριο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.

89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
16: Γεια σας και χαρά σας. Πώς είστε, τι κάνετε, πού είστε, γιατί είστε και πού είστε, που θα θέλετε να είστε, αυτά και άλλα τόσα, παρακαλώ πολύ. www.dromosfm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς τα ωραία μας. Μέχρι και τις 10 θα κάνουμε παρέα. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, εσείς σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Άκου τώρα να σου πω, γιατί δεν θέλω να έχουμε δράματα το καλοκαίρι. Ό,τι δεν σου αρέσει, ό,τι δεν σε κάνει να χαμογελάς, ό,τι σου δημιουργεί συνεχόμενες δεύτερες σκέψεις, πρέπει να σκεφτείς τι θα το κάνεις. Δεν μπορεί να τα αφήνεις να υπάρχει εκεί. Κάν το κάτι. Τώρα τι θα το κάνεις είναι δικό σου θέμα και δική σου και ευθύνη.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Χτυπάμε την βολτίτσα μας, όχι μακριά, μα εδώ στις διαφημισούλες, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι πάντα βγαίνετε κερδισμένος όταν παραγγέλνετε από το box, από το φαγητό και τον καφέ σας μέχρι το σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Η επιλογή σας είναι μία box.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες
1: που δεν εγκρίνεται, μια παράνομη ζωή που
0: και μας αρέσει.

0: Και πέρασε.
1: Πήγα παρακάτω.
2: Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Και μπράβο σου. Το σωστό, το επαγγελματικό, το δικό σου.
2: Μπράβο.
1: Αλλά εγώ.
0: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
1: Ποιο.
0: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
2: Αλήθεια αυτό.
3: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Δρόμος 89,8.
7: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούν και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
3: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
7: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
3: στον δρόμο 89,8.
7: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Σπυραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι.
5: Μη σκάς.
12: Καλοκαίρι στα Max.
17: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις.

0: My Style, My Notos.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπ.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τώρα, επειδή μου γράφετε πολλά και μου λέτε πολλά, εγώ θέλω να σας πω ότι το καταλαβαίνω, συμβαίνει παντού, ότι πολλές φορές για να παραγγείλουμε κάτι, να φάμε ή να πιούμε ή τέλος πάντων οτιδήποτε θέλουμε, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών. Γιατί όμως, γιατί δεν σκεφτόμαστε ή δεν ξέρουμε, κακώς να το μάθουμε και να το σκεφτούμε, ότι στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Όταν δεις πόσο κερδίζεις, θα θέλεις μέχρι και να φιλήσεις τα βρωτά των τελιβερά που θα σου φέρει το πακέτο σου. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, pet shop, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, ό,τι θες, να παραγγείλεις από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία πουλιά.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Solo traveling. Αυτό είναι trend. Πάντα ήτανε. Μην νομίζετε τώρα θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μόδα. Όχι, παιδιά. Εγώ στα 20 και στα 21 και στα 18 και στα. Όχι, στα 18 πήγαμε παρέα. Από τα 20 και μετά μέχρι τα 25 έχω πάει πάρα πολλές διακοπές. Μόνη μου. Και στο εξωτερικό. Οπότε πάντα τρένταρε. Απλά δεν πιστεύω να ήμουν τόσο μπροστά πια για την εποχή μου και να είναι τώρα μόδα και παλιά να μην ήτανε. Όχι, ήτανε. Πακετάρεις μόνος σου. Τη βαλιτσούλα σου. Λες φιάσας, φεύγω. Δεν περιμένω κανέναν. Δεν περιμένω από κανέναν να οργανωθεί. Αυτό δεν είναι το καημένο το παιδί. Έφυγε μόνο του. Δεν έχει και παρέα να πάρει μαζί. Δεν έχω φίλους. Τις βλακίες αυτές. Όχι, παιδιά. Μια χαρά φίλους έχω και παρέα έχω. Απλά ήθελα να πάω μόνη μου.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
16: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
0: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
16: Σε περνά στην κορυφή.
0: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
17: Γιατί όποιος γυρίζει...
18: Κερδίζει.
19: Πείτε μου παρακαλώ,
6: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
20: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε. Να είσαι μετά τις 8, δρόμος 89,8. Έτσι το απόγευμά μας και το βραδάκι μας μαζί το περνάμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10. Και εσείς, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόπουλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Κοιτάξτε το μάτι μου. Θεραπεύτρια, λέει, αγκαλιάς. Ένα ασυνήθιστο επάγγελμα. Αποκάλυψε ότι αναρρύθμιτοι πελάτες πληρώνουν έως και πολλά δολάρια για το προνόμιο να την κρατούν στην αγκαλιά τους. Άκου να δεις τώρα, τι μπορεί να κάνει μια αγκαλιά. Έτσι κι αλλιώς θυμάστε αυτό. Στην Ερμού το είχα πετύχει εγώ, που ήταν νεαρά άτομα, το έχεις πετύχει ποτέ, Άκη. Γράφουν hug και έρχονται και σου λένε να σε αγκαλιάσω, είναι κάποιοι που δεν θέλουν. Αγκαλιαστείτε, παιδιά, δεν κάνει κακό, καλό κάνει. Και μάλιστα η κυρία αυτή είπε ότι η αγκαλιά θεραπεύει το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι υπηρεσίες της δεν έχουν καμία σεξουαλική προέκταση. Ποτέ, λέει, κανένας πελάτης δεν επιχείρησε να κάνει κάτι τέτοιο μαζί μου. Και τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες και υπογράφουν, λέει, και μια συμφωνία πριν αρχίσει η θεραπεία και δηλώνεται ξεκάθαρα ότι σημεία του σώματος πρέπει να είναι αυστηρά καλυπτόμενα και εντός ορίων για άγγιγμα, και πολύ καλά κάνει. Πάντως η κυρία αυτή είναι έτσι πολύ καλοδιατηρημένη και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τώρα την κυρία αυτή να μας πει ότι η αγκαλιά είναι θεραπευτική. Είναι έτσι κι αλλιώς.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8, γιατί μπορείς και γιατί μπορούμε. Τώρα, σας είπα πριν για την αγκαλιά με την έρευνα, με την κυρία μάλλον που αγκάλιαζε και ήταν η δουλειά της αυτή. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν έρευνες που λένε ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι, δύσκολα δηλαδή αγκαλιάζουν, δύσκολα φιλούν, μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί με τόσους πόντους, εκπτώσεις, προσφορές που συνδυάζεται σε κάθε παραγγελία, μπορείτε να φιλήσετε ακόμα και τον Delivera που θα σας φέρει το πακέτο σας. Ό,τι θέλετε και ό,τι τραβάει ψυχή σας, παραγγείλετε το από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Delivera που θα σας φέρει το πακέτο σας. Ό,τι θέλετε και ό,τι τραβάει ψυχή σας,

0: προτάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα.
16: Και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
17: Και παίζει παντού.
19: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 και αυτό το απόγευμα το βραδάκι. Τώρα, ψάχνεις την αλφα επιλογή για σπουδές στα παιδαγωγικά και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση? Τότε σπούδασε βοηθός βρεφονιπιοκόμων στις ανώτερες σχολές αλφα με εξειδίκευση ετών στις σπουδές παιδαγωγικών και ξεχώρισε στην αγορά εργασίας. Οι ΣΑΙΚ αλφα είναι εδώ για να σου προσφέρουν μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πάμε να σου πω. Εκπαιδευτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, διεθνή πιστοποίηση, εξειδίκευση στη ρομποτική, ολοκληρωμένη κατάρτιση υψηλών προδιογραφών, φοιτηση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ισχυρό κρατικό πτυχίο, επιλογή online και διαζώσεις φοιτηση, συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάρια, διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Εξασφάλισε τώρα προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου στο www.eekalpha.gr ή στα τηλέφωνα των σχολών.

όλα μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν

0: Εγώ δεν θέλω να παίρνετε βαθιές ανάσες και να κρατάτε την αναπνοή σας, με την έννοια ότι πολλές φορές θέλουμε να πούμε πράγματα, δεν τα λέμε, δεν τα εκφράζουμε. Σας είπα ότι εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που είχα έτσι μια οξία οσφιαλγία, κάποια στιγμή μιλάω με έναν γνωστό μου και μου λέει «Η μέση είναι λόγια που δεν είπες». Πες τα και θα σου περάσει. Δεν ξέρω αν έχει τώρα σωστό ή λάθος αυτό, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές αυτά που δεν λέμε και καταχωνιάζουμε μέσα μας, ή κάποια στιγμή το καπάκι θα κάνει μπαμ και δεν θα ξέρουμε τι θα λέμε, ή θα σωματοποιηθούν. Οπότε το νου σας. Και αντίστροφα
1: ο χρόνος μετράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed, που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιτος more.com.artinfo.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Λέω στον Άκη πριν βγω στον αέρα: ετοιμάσου για τραγούδι. Έπρεπε να έχω εδώ μια κάμερα να δείτε λίγο την αντίδρασή του. Ναι, ναι, σε λίγο θα τραγουδήσουμε. Μάλλον θα τραγουδήσει ο μοναδικός ερμηνευτής του δρόμου 89,8, που εκτός από χειριστής των ήχων είναι και καλλιτέχνης. Και νομίζω ότι θα κάνει λαμπρή καριέρα. www.dromosfm.gr, εσείς, σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: παιδιά, η στιγμή και η ώρα που περιμέναμε έχει φτάσει. Για να μην ξεχνιόμαστε, κάτσε να ετοιμάσω εδώ εγώ μικρόφωνα έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Σε αυτό θα τραγουδήσει.
1: Να φέρει τη μικροφόνη εδώ.
0: Σε αυτό το μικρόφωνο.
1: Αυτό, ωραία. Ναι.
0: Ο Άκης λοιπόν μία-δύο φορές την εβδομάδα ξέρετε ότι μας ψυχαγωγεί, μας διασκεδάζει, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι μπορούμε όλοι μας. Οπότε, Άκης Τσόκος στα μικρόφωνα. Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
1: Λέω να πω το Τόσα Καλοκαίρια.
0: Για πες το. Ένα, δύο, τρία, πάμε.
1: Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει.

0: Τώρα ξέρω πως τα χείλια σου ζητούσα. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ. Τώρα το έχουμε τερματίσει, πιστεύω, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά όμως τώρα το έχουμε τερματίσει. Χαραμίζεσαι. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, δεχόμαστε παραγγελίες για την επόμενη φορά και θέλουμε και κριτική. Η κριτική επιτροπή είστε εσείς. Πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν το είπε καταπληκτικά, μοναδικά, ακαπέλα. Ποιος τολμάει να πει αυτό το τραγούδι ακαπέλα, πείτε το μου. Κανείς. Λοιπόν, για πάμε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνη.

0: Είστε καταπληκτικοί κι εσείς. Ναι, παιδιά, είναι ασυναγώνιστος, ανεπανάληπτος, μοναδικός. Δεν υπάρχει, σας λέω. Και θα γίνει και viral, όπου να είναι. Άκης Τσόκος με το όνομα. Όχι αστεία. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο πεινασμός.

0: Μένος φίλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγώμαλου. Το ραντεβού μας αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 για να μην ξεχνιόμαστε, το απόγευμα. Στο δρόμο 89,8 μέχρι τότε. Φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή. more.com.artinfo.gr.
6: Ρομαντικά.
7: Τι κοιτάς πρώτα σήμερα, κοπέλα.
8: Τα μάτια.
6: Απρόβλεπτα.
9: Δεν φοράς παντελόνι.
6: Αστεία.
7: Έπρεπε να είχα πιει.
6: Επικά.
9: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
10: Μη κάνω.
6: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
11: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Θέλεις τα νερά μου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει το Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
4: Μουσακατεύτηκα.
5: Σταμάτα!
3: Μουσακάτεψε το πόδι.
4: Μουσακάτεψε το πόδι.
6: Ποια γέλασε, την άκουσα.
7: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Μουσακάτεψε το πόδι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
8: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
10: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
11: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
10: Special Guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
11: Χιλιάδες φωνές.
10: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
11: Μην το χάσεις.
10: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Solo traveling. Αυτό είναι trend. Πάντα ήτανε. Μην νομίζετε τώρα θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μόδα. Όχι, παιδιά. Εγώ στα 20 και στα 21 και στα 18 και στα... Όχι, στα 18 πήγαμε παρέα. Από τα 20 και μετά μέχρι τα 25 έχω πάει πάρα πολλές διακοπές. Μόνη μου. Και στο εξωτερικό. Οπότε πάντα τρένταρε. Απλά δεν πιστεύω να ήμουν τόσο μπροστά πια για την εποχή μου και να είναι τώρα μόδα και παλιά να μην ήτανε. Όχι, ήτανε. Πακετάρεις μόνος σου. Τη βαλιτσούλα σου. Λες φιά σας, φεύγω. Δεν περιμένω κανέναν. Δεν περιμένω από κανέναν να οργανωθεί. Αυτό δεν είναι το καημένο το παιδί. Έφυγε μόνο του. Δεν έχει και παρέα να πάρει μαζί. Δεν έχω φίλους. Τις βλακίες αυτές. Όχι, παιδιά. Μια χαρά φίλους έχω και παρέα έχω. Απλά ήθελα να πάω μόνη μου.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Με τη Μαρία Σολομού.
0: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ.
0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
8: Κουρίκι, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
9: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
3: Τι είπε, τα γνωστά.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θέλει χρόνο.
5: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
4: Και πέρασε.
5: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
2: αυτό
5: το δικό
2: είναι.
5: Σου.
2: Μπράβο.
5: Μπράβο. Αλλά εγώ.
4: Δεν είναι θέμα, θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
5: Ποιο?
4: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
5: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερή...
7: Είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming...

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετά

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Solo traveling. Αυτό είναι trend. Πάντα ήτανε. Μην νομίζετε τώρα θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μόδα. Όχι, παιδιά. Εγώ στα 20 και στα 21 και στα 18 και στα. Όχι, στα 18 πήγαμε παρέα. Από τα 20 και μετά μέχρι τα 25 έχω πάει πάρα πολλές διακοπές. Μόνη μου. Και στο εξωτερικό. Οπότε πάντα τρένταρε. Απλά δεν πιστεύω να ήμουν τόσο μπροστά πια για την εποχή μου και να είναι τώρα μόδα και παλιά να μην ήτανε. Όχι, ήτανε. Πακετάρεις μόνος σου. Τη βαλιτσούλα σου. Λες φιά σας, φεύγω. Δεν περιμένω κανέναν. Δεν περιμένω από κανέναν να οργανωθεί. Αυτό δεν είναι το καημένο το παιδί. Έφυγε μόνο του. Δεν έχει και παρέα να πάρει μαζί. Δεν έχω φίλους. Τις βλακίες αυτές. Όχι, παιδιά. Μια χαρά φίλους έχω και παρέα έχω. Απλά ήθελα να πάω μόνη μου.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κολλασμένο.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Ό,τι

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ακούσω.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.